This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Ακούτε φωνή των Ελλήνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Δημήτρης Βάσης. Μέρα Μαγιού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Παντελής Παντελίδης. Είχα κάποτε κάποια αγάπη.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Φωνή των Ονίνων, ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας από το δικό σας σταθμό. Φωνή των Ονίνων.

στο Greek Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρ. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: Δημήτρης Βάσινης.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: να πλησιάσουν το Χίλτον εκεί το βράδυ.
1: Νότης Φακιανάκης, ζωντανή ηχογράφηση.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ακούτε φωνή των Ονείρων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από τον

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρου. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club. 205 Hibiscus Street στο Τάπο Σπίτι. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάρει τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision. 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks. Πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-77.

0: 27. Don't miss the fireworks ASPA. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the safety harbor. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

0: FM. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μίλης Μονίτε εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
2: Listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richey, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted, and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.
2: Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.

0: κάνει λάθη, λέει, κάνει λάθη.
1: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
2: This is WPSO 1500 in Upolpitsi and WXYB 1520 in India Rockwich.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
4: Αλλά και στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Η φιλοξήρα κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων κατέστρεψε τον αμπελώνα της Νάουσας, ο οποίος αναβίωσε στις αρχές της δεκαετίας του 70.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsenham Road, στο Λάργο, και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, Μισό Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, Μισό Κλίγορ.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks ASPA. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρ. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Place. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Place. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε.

Ραπέζου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την εγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Prince, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδειούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Pondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Pondos Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
4: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης το αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπίτς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις.

ορισμένο προσωπικό του είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Λάργο Road, Unit 1, Ισο Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Λάργο Road, Ισο Κρήγορ.

0: σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης που
1: ολοκληρώνει. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4242.

Sports. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos, Springs.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

το Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφίρη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapas Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να ρίξει βόμβες.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Σίγουρα για ένα θέμα.

Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, ίσο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορε Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορε. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορε Largo Road, ίσο Κλίγορε.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελάτε σε Νίκο Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές καρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: κλείσουν πλέον, σφραγίζονται, κλείνουν και δεν αλλάζουν ούτε με άλλο αφημί.
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
2: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία

0: πολιτής, αυτός που έχει παρακολουθεί.
1: Αυτά κανονικά τα πληρώνει ο πολιτής.
2: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
2: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
4: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
2: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort & Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort & Spa στο Safety Harbor.

Ήταν ο Γρηγόρης Μπιδικότσης. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Μην

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete Columns. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριντας, η Φωνή των Αγγινών. Η εκπομπή που ακούτε μετρείται για σας 24 ώρες το 24ωρο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Βίκη Μοσχολιού. Το γράμμα και η φωτογραφία.

στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι και πάλι Βασίλης Τσιτσάνης.

Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Αναγίνου που εφέμπει για σας μέρα και νύχτα. Γράψε αλλήμωνος εσένα.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

This is WPSO 1500 in New Pakrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Και η Πόλη Πάνου θα μας ερμηνεύσει τώρα το τραγούδι «Το δαχτυλίδι».

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks ASPA. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Καρδιά παραπονιάρα.

Η αγάπη χρόνια δεν κοιτά. Σπύρος Αγοραίος, Ζωή Αγοραίου.

Μίκης Θεοδωράκης, δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγουδί από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων των Αδερφών Αγγελάτων. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24ωρο.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
1: Σταμάτη σκόκοντας, η γειτονάκι μου.

ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πάνος Γαβαλάς. Μείνε αγάπη μου κοντά. Πάνος Γαβαλάς,

0: Yes, sis. I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Στέλιος Κωνσταντζίδης.

Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πολύ πάνω. Εσένα να σου αξίζει η αγάπη.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πίνης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι και την Κρέ. Χτύπαμε κατάστατα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Βασίλης Τσιτσάνης.

Είμαστε αδέλφια από την Μαρινέλα. Και αρχίζουμε με τον Στέλιο Καζατζίδη, ένας μάγκας στο Βοτανικό.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor. Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριντας, η Φωνή των Αγγινών. Η εκπομπή οποία ακούτε μετρείται για σας 24 ώρες το 24ωρο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Βίκη Μοσχολιού. Το γράμμα και η φωτογραφία.

This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 1520 in India Ropes. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγλίων. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Εγώ αγαπώ μη. Αντώνης Πολίτης.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με λαϊκές επιτυχίες. Στη συνέχεια, Ρίτα Σακελαρίου. Ρίτα Σακελαρίου,

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Κανάρη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι «Βάλε και άπειρος».
1: Βγάλε από την πόρτα
0: δίκημα σχολείου. Βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grio. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα φλαϊκά τραγούδια. Ηλίας Κλωναρίδης.

ζούσα κάποια μέρα βασιλιάς, ναι, θα ζούσα. Αυτό που ήθελα το παίξαν.

0: Γιάννης Πουλόπουλος, αγάπη μου, αγάπη μου. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολυπάνω. Αχάριστη.

Radio Rene 4. Ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των νέων. This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.

0: Κόντος Φουτς, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Φουτς ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Φουτς, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Στην εκπομπή Ελαφρολαϊκά Τραγούδια και πάλι Γιάννης Πάλος.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Jenny Vann.

0: ακούτε τη φωνή των
1: Μανώλης Δίδακης. Σε χρειάζομαι.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγελών. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Ιεράτορος. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον Θέμη Αταμαντίδη.

0: Ελάτε σε ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Lucky Alexander.

0: Ήταν ο Λάκης Αλεξάνδρου, αντίο για πάντα. Ακούσατε την εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Από το...
1: Ευάγγελος Περιπινιάδης. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Ένα τραγούδι του Καλντάρα.

Η φωνή των Ελλήνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ελλήνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ελλήνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ελλήνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ελλήνων να σβήσει. Η φωνή των Ελλήνων είναι η δική σας φωνή.

ήταν η Βίκη Παπά. Και ένα τραγούδι από την Νίνα.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Ελένη Δήμο, δεν πιστεύω.

0: Yes, yes. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Από το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά και ελαφρολαϊκά τραγούδια. Και εδώ ο Τόλης Βοσκόπουλος. Είναι αργά.

σκοτώ χωρίς τα μάτια μου να βλέπουν τα δικά σου. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς να ακούω πια το χτύπο της καρδιάς σου.

Αποστόλης Βοσκόπουλος, είναι αργά. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγιανών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα ελαφρολαϊκά τραγούδια. Υπάρχουν και άνθρωποι, μας λέει ο Αλέκος Αρβανίδης.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pideness Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety.

Στέλιος Ρόκος, Αυγουστιάτικο Φεγγάρι. Στην εκπομπή μας ελαφρολαϊκά τραγούδια.

με την Κατερίνα Στανίση και Δημήτρη Κοντολάζου. Δείξε μου τον τρόπο να σ' αγαπώ.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwitz. Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοτα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

ψήθυρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Βασίλης Καράς, τι αισθάνεσαι?

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό 1 ραδιοφωνικό σταθμό στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο Ιντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

0: Ελάτε σε ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».

πιο πάνω κι από μένα σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με πούλησες και με πνίξες το ψέμα. Σε είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μαζί γεννήθηκα.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρινς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μην χάσεις.
1: Στα μάτια Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Υπάρχει μόνο ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορία στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Μανώλη Αγγελόπουλο.

Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μείνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον

Γρηγόρης Μηδικότσης τραγουδά ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη στο Περιγυάλι το κρυφό.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: This is WPSO 1500 in Ipocrisi and WXYB 1520 in India Ropage.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Άννα Βύση.

0: Βασίλης Καράς, φαινόμενο. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρινς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις.
1: Ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας. Ραδιο,

0: διαλεκτή μουσική και τραγούδια.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Συνεχίζουμε με Νίκο Γκουναρή. Τέτοια αγάπη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

Σπύρος Ζαγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περιπινιάδης.

Ελάτε στο Νίκο Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το χαμό CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδάς Τέλειος Χαζατζίδης, ο Κύρ Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερα μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ονειρών.

πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Freeport Beach. 674 Golf View Boulevard στο Freeport Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Freeport Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria, στο Freeport Beach. Στο Greek Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγγέλ και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφή. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care, member of the American Dental Association. Kondos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727

Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Γρηγόρης Μπιδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

0: Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, ίσο Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, ίσο Clifford.
1: Kondo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondo's, ιδρυτής της Kondo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondo's Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Grey.
0: Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Tampa Springs, απέναντι από το St. Pete Columns. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Θέλω κοντά σου να μείνω.

0: Λάρισα, η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Λιγκερό.
1: This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: 120 διαμερίσματα έχει εκενωθεί και όπως είπες και εσύ στέγαζε περισσότερους από 200 ενίκους. Η πυροσβεστική υπηρεσία αυτή την ώρα βρίσκεται εντός του κτηρίου και προσπαθεί να εντοπίσει αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι ένικοι. Να σας πω
2: ότι... Όντως είναι σοκαριστική η εικόνα με αυτή την πυκνή στήλη του μαύρου καπνού, την βλέπαμε πριν που υψώνεται... Προστά από το κτίριο.
0: Με τους κατοίκους στην κυριολεξία να προσπαθούν να δραπετεύσουν από τον πυκνό μαύρο καπνό, ο οποίος ήταν εντοπισμένο σε όλο το κτίριο. Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ποιος είναι ο λόγος για την συγκεκριμένη πυρκαγιά, τα αίτια της. Ενώ αντικρουόμενες είναι και οι πληροφορίες από πού ξεκίνησε. Στην αρχή λέγαν για τον 8ο όροφο, μετέπειτα διαβάζουμε ότι ξεκίνησε από το ισόγειο. Να σας πω ότι και οι κάτοικοι της γύρω περιοχής κλήθηκαν από τις αρχές να κλείσουν τα παράθυρά τους εξαιτίας αυτού του μαύρου καπνού, ο οποίος απλώθηκε σε όλη την περιοχή.
2: Για οτιδήποτε νεότερο, Χρήσα, θα μας ενημερώσεις. Θα σε δούμε άλλωστε και στη συνέχεια του δελτίου. Ευχαριστούμε για την ώρα. Αλλάζουμε θέμα. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν με μια γυναίκα να χαροπαλεύει μετά τα διαδοχικά χτυπήματα με εκρηκτικούς μηχανισμούς στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από την έκρηξη στο σπίτι της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, οι φλόγες στήληξαν γρήγορα τα αυτοκίνητα στην πιλωτή και τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Ο κόσμος πανικόβλητος βγήκε στο δρόμο. Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες και εστιάζουν σε δύο άτομα, τα οποία πιθανότατα χρησιμοποίησαν μηχανάκι για να διαφύγουν.
3: Στις 4:35 τα ξημερώματα, λίγα δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στην οδό Χαριλάου, καταγράφεται ο πανικός που επικρατεί στην πολυκατοικία.
4: Ανοίξαμε την πόρτα, είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω, δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα, καίγεστε, καίγεστε. Ο σύζυγός του έχει τραυματιστεί, φώναζε πάντα, μου λέγε που είναι η γυναίκα μου, που είναι η κόρη μου, αυτό μου λέγε.
5: Φωνές και δύο εκρήξεις. Το που βγαίνω στην παράδο να δω ήταν... Είχε αρπάξει φωτιά εδώ στην πιλωτή, όπως βλέπετε.
3: Από την έκρηξη εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα. Το ένα από τα οχήματα ανήκει στην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα.
6: Πυκνοί καπνοί τύλιξαν όλο το κλιμακοστάσιο εδώ της οικοδομής στην οδό Κίμωνος Βόγα, προκαλώντας πανικό στους ενίκους που βγήκαν έντρομοι από τα διαμερίσματά τους.
7: Ένα μπαμ ακούστηκε μόνο και εκείνο μας έκανε όλους και βγήκαμε έξω.
3: Από την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άτομα. Η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα που υπέστη ελαφρά εγκάβματα στα άκρα, ο πατέρας της, καθώς και δύο ακόμη ένικοι της πολυκατοικίας, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.
8: Ξεκίνησε φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα, μάλλον.
3: Είχαν προηγηθεί ακόμη δύο συντονισμένες επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
9: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν. Να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
3: Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 4:18 στην Πηλαία. Αγνώστοι τοποθέτησαν γκαζάκι χωρίς να προκληθούν υλικές ζημιές. Στο κτίριο διαμένει ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς.
10: Είναι μια πράξη καταδικαστέα από όλη την ελληνική κοινωνία. Οι πράξεις αυτές βίας, τρομοκρατίας και εκφοβισμού νομίζω ότι δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας και στη δημοκρατία.
3: 5 λεπτά αργότερα, στις 4:23, οι δράστες χτύπησαν την είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές.
11: Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκι στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, προκαλώντας υλικές ζημιές. Και στις τρεις περιπτώσεις οι δράστες ενήρισαν με τον ίδιο τρόπο, τοποθετώντας γκαζάκι με ένα μπουκάλι έφλεκτο υλικό.
12: Έχει υπάρξει ζημιά η είσοδος της πολυκατοικίας, στην Τζαμαρία δηλαδή, έχει ραγίσει. Προκλήθηκε μια μικρή φωτιά την οποία πρόλαβε και έσβησε η αστυνομία. γιατί είχε αυτοκίνητα στο πάρκινγκ.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες κινήθηκαν με μοτοσυκλέτες.
13: Γέμισε όλη η περιοχή με μαύρο καπνό.
3: Την επίθεση έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, η οποία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
2: Φέδων Τομόσογλου και Παύλο Σαρόγλου θα μας δώσουν ρεπορτάζ. Ήταν ισχυρή η έκρηξη. Η εικόνα από την πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα είναι αποκαλυπτική από την πολύ έντονη φωτιά. Από καΐδια, Φέδωνα. Μαύρη τύχη μέχρι επάνω από το θερμικό φορτίο και σχεδόν ολοσχερός καμένα οχήματα και δίγυκλα στην πιλωτή.
14: Πολύ σωστά, Χρύσα. Έχουν καταστραφεί τα οχήματα που βρίσκονταν στην πιλωτή. Μιλάμε για το όχημα της κυρίας Νέστορα. Θα σας δείξει τώρα και ο Γιάννης ο Κυρογλίδης. Στο όχημα που βλέπετε στα αριστερά φέρεται να τοποθέτησαν στο μπροστινό μέρος του οι δύο δράστες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο δράστες, ένα γκαζάκι και ένα έφλεκτο υγρό, πιθανότατα μιλάμε για βενζίνη. Στη συνέχεια να το πυροδότησαν. Προκλήθηκε έκρηξη, ξέσπασε μια μικρή ένταση φωτιά και πάρα πολύ καπνί. Επίσης καταστράφηκε και το δίπλα αυτοκίνητο και δύο μηχανάκια, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε ένα αυτοκίνητο που βρίσκεται στην διπλανή πιλωτή. Αν ανέβηκε η κάμερα σιγά σιγά προς τα πάνω, θα δείτε ότι έχουν μαυρίσει εδώ οι τείχοι του πρώτου ορόφου. Οι καπνοί πραγματικά τύλιξαν όλη την πολυκατοικία. Καταλαβαίνετε ότι και από το πλαστικό, από το καμένο πλαστικό, δημιουργήθηκε μια ιδιαίτερα αποπνικτική ατμόσφαιρα. Αυτό που δεν γνωρίζουμε ακόμα και διερευνάται είναι υπό ποιες συνθήκες προκλήθηκαν τα εγκάβματα στην κυρία Νέστορα και την μητέρα της. Ενδεχομένως να προσπάθησαν να κατέβουν από τον τέταρτο όροφο που βρίσκεται το διαμέρισμά τους στο ισόγειο και κάπως εκεί να τραυματίστηκαν και να κάηκαν. Να πούμε ότι και οι δύο αυτές γυναίκες έχουν μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, καθώς επίσης και ο πατέρας της κυρίας Νέστορα, ο οποίος ανέβηκε προς τον έκτο όροφο προκειμένου να απομακρυνθεί από αυτήν την ατμόσφαιρα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και με τις καταθέσεις εδώ από την πολυκατοικία, μία ένικος τον έβαλε στο διαμέρισμά της και τον εντόπισε να βρίσκεται σε σοκ. Είχε πολύ έντονα αναπνευστικά προβλήματα. Ενώ επίσης να πούμε και ότι ακόμη δύο ένικοι της πολυκατοικίας χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή συγκεντρώνονται μαρτυρίες από τους κατοίκους εδώ της γειτονιάς. Ενώ επίσης αναζητείται φυσικά και το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό που θα φέρει φως στην υπόθεση. Οποιοδήποτε στοιχείο δηλαδή θα μαρτυρήσει τους δράστες αυτής της τριπλής επίθεσης.
2: Η 70χρονη μητέρα της κυρίας Νέστορα δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Φέρει σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα, Παύλο, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Ο πατέρας της και η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα επίσης νοσηλεύονται, αλλά σε καλύτερη κατάσταση.
15: Ναι, σε πιο σοβαρή κατάσταση είναι η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η 70χρονη, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα διατικής θεραπείας διασωληνωμένη. Το ιατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου δίνουν και αυτοί μάχη για να μπορέσουν να την σταθεροποιήσουν. Στην χειρουργική κλινική του Ιπποκρατίου νοσηλεύεται η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φέρει εγκάβματα στα άκρα, τόσο στα χέρια όσο και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Σε καλύτερη κατάσταση είναι ο πατέρας της, ο οποίος παραμένει και ο ίδιος νοσηλευόμενος, αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μέλη της Διοικούς Επιτροπής βρέθηκαν εδώ στο νοσοκομείο για να ενημερωθούν για την κατάσταση των τραυματιών. Ακόμη και ο πρόεδρος της Διοικούς Επιτροπής, ο κύριος Ιωακίμοβιτς, ο οποίος έγινε στόχος εμπριστικής επίθεσης από τους αγνώστους σήμερα τα ξημερώματα, βρέθηκε μάλιστα και ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γιάννης Παπαγεωργίου. Να πούμε, Χρύσα, ότι η Διοικούς Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας οργανώνει αύριο μια εκδήλωση συμπαράστασης εδώ στο Ιπποκράτειο, όπου θα πραγματοποιηθεί, θα στηθεί μια ανθρώπινη αλυσίδα με όσους συμμετάσχουν θα να φορούν μπλουζάκια τα οποία θα αναγράφουν δεν φοβόμαστε. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση των ενίκων που και μεταφέρθηκαν εδώ στο νοσοκομείο, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αντιμετώπιζαν αναπνευστικά προβλήματα, πήραν εξιτήριο και αποχώρησαν.
2: Λοιπόν, η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στην κατάσταση της υγείας της 70χρονης μητέρας της κυρίας Νέστορα. Ευχόμαστε όλοι να πάνε όλα καλά. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση στην κάμερα του RT News ο Γιώργος Δόντσιος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.
16: Από το περιστατικό της γραβιάς Προσήλθαν 5 άτομα, τα οποία αυτή τη στιγμή οι δύο τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έφυγαν. Η οικογένεια της πολιτευτού όμως, και οι τρεις, και η ίδια της και η μητέρα της και ο πατέρας της, νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο μας. Με ελαφρά εγκάβματα η ίδια, με κάποια αναπνευστικά προβλήματα ο πατέρας, και στην μονάδα εντατικής θεραπείας η μητέρα της, την οποία προσπαθούμε να την σταθεροποιήσουμε.
2: Με ένα σαφές και κατηγορηματικό μήνυμα μηδενικής ανοχής σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την οργή και τον αποτροπιασμό του για τις άνανδρες και δολοφονικές επιθέσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να βρεθεί κοντά στους τραυματίες. Θα μας ενημερώσει ο Δημήτρης Γκάτσιος.
17: Ακριβώς, Χρύσα, λίγο μετά τις 4:30 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η άφιξη του Πρωθυπουργού στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών από τον παράζ επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Θα συνοδεύεται ο κύριος Μητσοτάκης από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Νωρίτερα το ανέφερε πολύ ορθά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση για την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας για την οργάνωση και ενημέρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Εξέπεμψε μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στην τρομοκρατία. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν, τόνισε χαρακτηριστικά. Ορθά το ανέφερε επίσης, μήνυμα και στους δράστες των επιθέσεων ότι θα βρεθούν προκειμένου να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
2: Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός.
18: Με επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη, και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη. Η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές το παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία, και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή, χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν.
2: Την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασαν, Γιάννη Φασουλά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
19: Εκφράζει τον αποτροπιασμό του για το βίαιο περιστατικό στην Θεσσαλονίκη σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, των οικογενειών τους, ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωράει, όπως λέει, στην Δημοκρατία ο κύριος Τσουκαλάς. Έντονη καταδίκη και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η βία δεν έχει καμία θέση στην Δημοκρατία, αναφέρει η Κουμουνδούρου. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης. Το ΚΚΕ από τη μεριά του τονίζει. Καταδικάζει τις εμπριστιές του ΚΚΕ, καταδικάζει τις εμπριστιές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη σε αυτοκίνητα και κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ανθρώπων και με μεγάλους κινδύνους για την υγεία και τη ζωή πολλών περισσότερων, αναφέρει το ΚΚΕ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, καταδικάζει αυτός από την πλευρά του το περιστατικό και τονίζει: ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες και απαιτούμε την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Τέλος, ο τομεάρχης προστασίας της Ελλάς, ο κύριος Μαρίνος Κανδάμης, ζητάει την κορύφωση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράστες στην δικαιοσύνη. Χρήσα.
2: Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, θα ακούσουμε.
20: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους, ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
2: Η Αντιτρομοκρατική έχει συλλέξει και αναλύει όλο το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό από τις γύρω περιοχές που σημειώθηκαν οι επιθέσεις. Ο Τίμος Φακαλής είναι στην Τούμπα, έξω από το σπίτι του Σάβα Αναστασιάδη. Ήταν η δεύτερη επίθεση Τίμου και εκεί τον Καζάκη πυροδοτήθηκε στην είσοδο του κτηρίου.
11: Προκαλώντας ακριβώς, Χρύσα, μόνο υλικές ζημιές, βρισκόμαστε στην οδό Τσιαπάνου, στην Άνω Τούμπα, στην περιοχή της Μαλακοπής, όπου βρίσκεται και το σπίτι στο τρίτο όροφο του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της Β' Θεσσαλονίκης, του Σάβα Αναστασιάδη. Ο κύριος Αναστασιάδης έφτασε πριν από λίγο εδώ στην πολυκατοικία, είδε τις υλικές ζημιές. Μάλιστα, του τηλεφώνησε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας. Όπως είπε, εδώ και τρία χρόνια είναι εκτός ενεργού πολιτικής, δεν καταλαβαίνει το λόγο που έγινε αυτή η επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας του. Αυτή ήταν η δεύτερη έκρηξη. Η πρώτη έγινε 100 μέτρα από εδώ, στην οδό Περεβού. Είναι κάθετος δρόμος παράλληλος με την οδό Τσιαπάλου. Εκεί βρίσκεται το σπίτι του Ζήσιου Ακίμωβιτς, του Προέδρου της Διοικούς Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί ευτυχώς δεν είχαμε υλικές ζημιές. Τοποθετήθηκε το γκαζάκι στην αυλή της πολυκατοικίας. Να σου πω ότι και στις τρεις περιπτώσεις χτύπησαν οι δράστες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, τοποθετώντας γκαζάκι και ένα έφλεπτο υλικό, το πιθανότερο ήταν ένα μπουκαλάκι με βενζίνη. Τόσο η πολυκατοικία του κυρίου Σάβα Αναστασιάδη όσο και του κυρίου Ακίμωβιτς συνορεύει ουσιαστικά, όπως σας δείχνει τώρα ο Στάδης Ρωσόλυμος, με το Σέικ Σου. Οπότε ήταν εύκολη τόσο η πρόσβαση των αγνώστων δραστών, όσο και η διαφυγή τους. Τώρα, μέχρι πριν από λίγο ήταν εδώ στελέχη της Αντιτρομοκρατικής, τα οποία συνέλεξαν οπτικό υλικό, το οποίο και θα ερευνήσουν προκειμένου να προχωρήσουν οι έρευνες και να εντοπιστούν οι δράστες.
2: Συντονισμένες επιθέσεις και πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα μόλις 17 λεπτών. Να ευχαριστήσουμε πολύ και τον Τίμο Φακαλή. Σε μια ανίποτη τραγωδία κατέληξε, κυρίες και κύριοι, η φωτιά που ξέσπασε χθες στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Μια οικογένεια εγκλωβίστηκε στο σπίτι της από τις φλόγες, με τον πατέρα να χάνει τη ζωή του και τη μητέρα να νοσηλεύεται με βαριά εγκάβματα στο νοσοκομείο. Λίγο αργότερα βρέθηκε και μια σωρός μέσα σε ντουλάπα του σπιτιού, που κατά πάσα πιθανότητα ανήκει στο 12χρονο γιο της οικογένειας.
21: Φωνάζει αυτή η γυναίκα, καλεί σε βοήθεια.
22: Η τραγωδία με τους δύο νεκρούς εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις πρώτα εντόπισαν νεκρό τον 65χρονο. Συντροφός του, ηλικία 40 ετών, είχε μεταφερθεί με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μέσα στο σπίτι βρέθηκε ακόμη ένα άτομο και όλα τα στοιχεία παρέπεμπαν στον 11χρονο γιο.
23: Ήταν πραγματικά ένας άγγελος πριν ανέβει επάνω στους αγγέλους. Αυτό το παιδί.
24: Δυστυχώς χθες βιώσαμε μια τραγωδία στην κοινότητά μας, και από θέμα φωτιάς και από θέμα το ότι χάσαμε δύο σοφοριανούς μας, δύο ανθρώπινες ζωές.
22: Το σπίτι της οικογένειας καταστράφηκε ολοσχερός. Οι εικόνες δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Η γυναίκα ενημέρωσε τους διασώστες ότι πίσω είχαν μείνει το παιδί της και ο σύντροφός της, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.
25: Στελέχη της πυροσβεστικής από το ανακριτικό τμήμα συλλέγουν στοιχεία από το κτήμα όπου διέμενε η οικογένεια, έτσι ώστε να διευκρινιστούν συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθαναν με τραγικό τρόπο ο 65χρονος αλλά και το 12χρονο παιδί.
22: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση και λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.
23: Κινητοποιήθηκε άνεμεσα. Όλος ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ωροκάστρου κινητοποιήθηκε με μηχανήματα έργου.
22: Στους κατοίκους εστάλησαν μέσω του 112 δύο μηνύματα. Οι φλόγες έφτασαν σε κατοικημένη περιοχή με τις επίγειες και ενέργειες δυνάμεις να δίνουν πολύ ωρη μάχη.
26: Είμαστε όλοι συντριμμένοι για την απώλεια των δύο ζώων.
0: Η ακριβής καταμέτρηση της αγροτοδασικής πυρκαγιάς θα γίνει τις επόμενες ημέρες.
22: Τις πρώτες πρωινές ώρες η πυρκαγιά ήταν σε ύφεση, αλλά οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή.
2: Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν την ώρα της πυρκαγιάς οδήγησαν στην ταχύτατη εξάπλωσή της. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά οι φλόγες κατέκαψαν το σπίτι. Η σωρός που βρέθηκε στην Τουλάπα δεν έχει ταυτοποιηθεί επίσημα, Κώστα Μπούρη. Όμως θεωρείται βέβαιο πως ανήκει στο ανήλικο παιδί. Αναζητείτο από την πρώτη στιγμή που το σπίτι περικυκλώθηκε από τις φλόγες.
9: Ακριβώς. Κοινή πεποίθηση όλων εδώ στη Λυτή είναι ότι πρόκειται για τον 12χρονο Μάξιμο, τον γιο της οικογένειας, και βέβαια εδώ στην Λυτή το κλίμα είναι βαρύ για την τραγωδία που χτύπησε αυτή την οικογένεια. Να σας δείξει τώρα ο Νίκος Ιορδανίδης να γυρίσει κάμερα, να σας δείξει την εικόνα στο οικόπεδο μέσα, που είναι συγκλονιστική. Οι πρώτοι πυροσβέστες που μπήκανε αμέσως μετά τη φωτιά μας είπαν ότι το θερμικό φορτίο, ότι εδώ καταρχήν το οικόπεδο ήταν ακαθάριστο. Είχε πολύ έφλεκτη ύλη. Είχε, παράδειγμα, βρήκαν δύο φιάλες υγραερίου, οι οποίες δεν εξεράγησαν, ενώ υπήρχαν δεκάδες μπετόνια με κάποιο υγρό, από τα οποία κάποια είχαν καεί. Τώρα, να πούμε ότι το παιδί, η σωρός που εικάζεται ότι είναι ο 12χρονος Μάξιμος, βρέθηκε μέσα στο σπίτι, στο αριστερό τμήμα του σπιτιού, σε μία γωνία κουλουριασμένο, ενώ ο πατέρας βρέθηκε εκεί που βλέπετε την κόκκινη κορδέλα, προσπαθώντας να φύγει από το αυτοκίνητο.
2: Ίσως το παιδί να τρομοκρατήθηκε πόρτα, και θεώρησε
9: ακριβώς,
2: βρίσκοντας καταφύγιο στην Τουλάπα, θα μπορέσει να προστατευτεί. Είναι κρανίου τόπος το σημείο εκεί.
9: Να πούμε ότι το θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε είναι πάρα πολύ μεγάλο, σε σημείο που έλειωσαν οι κινητήρες των αυτοκινήτων. Η οικογένεια έχει τρία αυτοκίνητα, όπως τα βλέπετε σε αυτή τη στιγμή στην εικόνα, και έχουν λιώσει και τα σίδερα. Υπάρχει κάτω λιωμένο αλουμίνιο. Ήταν τόσο μεγάλο το θερμικό φορτίο εδώ και η ταχύτητα της φωτιάς ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα μπορώ να συναγυρίσω, Νίκος Ιορδανίδης, να σας δείξω και ένα κομμάτι από το αλουμίνιο. Όπως βλέπετε, η ταχύτητα ήταν τόσο μεγάλη που περίπου το ένα χιλιόμετρο, το ένα χιλιόμετρο το έκανε μέσα σε λιγότερο από 10 λεπτά. Ήμασταν εδώ, ήμασταν από τους πρώτους που φτάσαμε. Εδώ βλέπετε το κομμάτι από το σημείο που υπάρχει εδώ πέρα και αυτή κατεστραμμένη εντελώς.
2: Επάλεψε ο πατέρας να σώσει την περιουσία του.
9: Τόσο μεγάλο.
2: Αλλά είναι αυτό που περιέγραψες και εσύ, ότι το ακαθάριστο οικόπεδο, Κώστα, με τα ξερά χόρτα, ούτως ή άλλως από μόνο του αποτελεί μια έφλεκτη ζώνη. Και βλέπουμε πίσω σου εκεί και το πυροσβεστικό όχημα παραμένει μέχρι αυτή την ώρα. Αυτή είναι η εικόνα, κυρίες και κύριοι, από τη Λυτή της Θεσσαλονίκης. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Κώστα Μπούρη. Πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, όπου είχε σε για ετοιμότητα το 112. Περισσότερα θα μας πει η Σπυριδούλα Κακλατζή.
0: Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε 20 λεπτά πριν από τις 2 το μεσημέρι σε αγροτοδασική περιοχή στο Καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Έσπευσαν φυσικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις με 110 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, θελοντές, 25 οχήματα, αλλά και 11 εναέρια μέσα είναι στο σημείο και επιχειρούν αυτή την ώρα. Λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι ήχησε και το 112, έτσι ώστε να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι των οικισμών Σφακά και Ζέλη στη Φθιώτιδα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δεν κινδυνεύουν οι οικισμοί. Είναι μόνο για να είναι σε ετοιμότητα για να τους γνωστοποιηθεί ότι υπάρχει πυρκαγιά κοντά τους. Στο σημείο έχει μεταβεί και το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια αυτής της φωτιάς.
2: Αν χρειαστεί, Σπυριδούλα, μας διακόπτεις και μας ενημερώνεις. Ευχαριστούμε. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ενοχή των δύο πρώην ανώτατων στελεχών, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά, για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών. Οι δύο επιτελικοί παράγοντες κατηγορούνται ότι απέκρυψαν σκοπίμως από την εισαγγελική αρχή την έκθεση της Βαρβάρας Τιχεροπούλου. Άννα Νικολάου, παράλληλα, ο εισαγγελέας πρότεινε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ως προς την υπεξαγωγή εγγράφου. Ποιο το σκεπτικό της πρότασης?
1: Με μια πρόταση καταπέλη, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι η κυρία Ρέπα και ο κύριος Μελάς για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Όμως ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για το δίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα, και αυτό το σκέλος, αυτό το αδίκημα, δηλαδή να δικαστεί σε τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Ο λόγος για τον οποίο ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου είναι γιατί θεωρεί πως οι δύο κατηγορούμενοι δεν έλαβαν υπόψη τους τους ελέγχους της Παρασκευής στη Χεροπούλου που μιλούσε για απάτες παραγωγών και αντί να στείλουν το σχετικό φάκελο στην δικαιοσύνη και να σταματήσουν τις πληρωμές, θεώρησαν αυτούς τους ελέγχους της κυρίας στη Χεροπούλου παράνομους και ελλιπείς. Αυτή ήταν η πρόταση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Το δικαστήριο έφεση συνηγόρων και απόφαση του δικαστηρίου.
2: Στην άλλη δίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις, Άννα, αναμένεται να ανακοινωθούν οι ποινές για τους 58 κατηγορούμενους από την Κρήτη.
1: 58 αγρότες από την Κρήτη έχουν καθίσει στο εδόλιο. Ήδη από την περασμένη Παρασκευή το δικαστήριο αποφάσισε ότι 57 από αυτούς είναι ένοχοι. Μία γυναίκα παραγωγός η οποία επέστρεψε το ποσό που εισέπρεξε παρανόμως περί τα 30.000 ευρώ. Αυτή η γυναίκα κρίθηκε αθώα. Αναμένουμε τώρα να ολοκληρωθούν οι αγορεύσεις των συνηγόρων, να προτείνει η εισαγγελέας επί των ποινών και έπειτα το δικαστήριο να αποφασίσει τι θα επιβάλλει στους καταδικαστέντες.
2: Ευχαριστούμε την Άννα Νικολάου. Απελπισμένη είναι η ένοικη της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα που είδαν μέσα σε λίγα λεπτά να χάνεται όλη τους η περιουσία και να βρίσκονται πλέον στο δρόμο. Μουδιασμένη και η κάτοικη της περιοχής βλέποντας μόνο ερείπια από την τετραόροφη πολυκατοικία που κατέρευσε. Αστυνομία και πολεοδομία ερευνούν τα αίτια ενώ ζημιές υπέστη και διπλάνη πολυκατοικία από την οποία απομακρύνθηκαν οι ένοικοι μέχρι να ελεγχθεί η στατικότητα του κτίριου.
3: Drone του Earth News καταγράφει τις συγκλονιστικές εικόνες από την πολυκατοικία που ισοπεδώθηκε στα Πετράλωνα. 7 διαμερίσματα έγιναν όλα μια άμορφη μάζα μπάζων και σιδερικών, αφήνοντας στο δρόμο 7 οικογένειες.
4: Ξαφνικά βλέπω όλη την πολυκατοικία να πέφτει από πάνω μου, μπροστά μου στα μάτια μου, σαν χαρτόπιτο. Τραντάζεται λίγο η πολυκατοικία. Κατεβαίνω γρήγορα κάτω με τις παντόφλες να δω τι γίνεται. Ήταν εκεί μια γιαγιά που λέει πάει το σπίτι μου κλπ. Είχε σε σοκ, ξέρω εγώ, κατάσταση πανικού. Όλο το τοπίο άσπρο από καπνούς, δεν μπορούσες να δεις δηλαδή εκείνη τη στιγμή που κατέβηκα εγώ. Πήραν τηλέφωνο αστυνομία και πυροσβεστική κλπ. Από τις κινήσεις του συνεργείου στην ουσία έπεσε η πολυκατοικία. Δεν ήταν ότι έπεσε μόνη της.
3: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια της κατάρρευσης στρέφονται στην υποανέγερση οικοδομής στο γειτονικό οικόπεδο. Οι εργασίες ενδέχεται να προκάλεσαν μετακίνηση του εδάφους και απώλεια της στατικής επάρκειας του παλαιού και ίσως επιβαρημένου κτηρίου. Κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η πολυκατοικία πριν την κατάρρευσή της είχε πάρει κλίση.
5: Είχε ρογμές και τα τζάμια κάνανε ρογμές, είχε πάρει 5% κλίση και πήρε 15, τελάχιστο χρόνο. Αλλά ο μηχανικός λέει θα ρίξω μετά να τη στερεώσω. Δεν υπολόγισε σωστά και μόλις ρίξανε το πετό, έκατσε το χώμα κάτω και έπεσε η πολυκατοικία απλά.
3: Ζητούμενο για τις αρχές είναι αν και κατά πόσο τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες ασφαλείας.
6: Οι ελεγχτές δόμησης είναι ιδιώτες μηχανικοί και οι οποίοι μπαίνουν και ελέγχουν σε διάφορα στάδια σε διάφορες φάσεις ανέργησης μιας οικοδομής. Εδώ πρέπει να δούμε εάν θα πρέπει να βάλουμε και περισσότερους ελέγχους, γιατί δεν προβλεπόντουσαν σε αυτό το στάδιο των εργασιών έλεγχοι από ελεγχτές δόμησης. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει.
3: Για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες ο ιδιοκτήτης του έργου, ο εργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός και δύο εργαζόμενοι, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας. Σήμερα φέθηκαν ελεύθεροι καθώς ο εισαγγελέας διέταξε περαιτέρω έρευνα.
7: Από την κατάρρευση της τετραόροφης οικοδομής, μία τρύπα σχηματίστηκε στον τοίχο του διπλανού κτηρίου με αποτέλεσμα τα συντρίμμια να έχουν κλείσει την είσοδο και οι κάτοικοι να έχουν απομακρυνθεί από την πολυκατοικία μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος για τη στατικότητα από τα κλιμάκια των μηχανικών.
3: Χθες μετά την κατάρρευση, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και της πρώτης ΕΜΑΚ με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων έψαχναν στα συντρίμια για τυχόν εγκλωβισμένους, καθώς οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν για 4 αγνοούμενα άτομα. Στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ότι όλοι ήταν ασφαλείς.
8: Είχαμε και ένα ειδικό διασωστικό όχημα μαζί με τα σκυλιά, όπου μέσα υπήρχαν γεώφωνα, υπήρχαν ειδικές θερμικές κάμερες, ακόμη και το παραμικρό πάτημα, το παραμικρό βήμα μπορεί να οδηγήσει σε κάποια νέα κατάρρευση. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο οι κινήσεις γίνονται με χειρουργική ακρίβεια, πολύ ήσυχα και γι' αυτό το λόγο κάναμε έκκληση για ησυχία.
10: Ο Δήμος Αθηναίων άνοιξε τη λέσχη φιλίας εδώ στα κάτω Πετράλωνα, ενώ λίγο αργότερα αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων της οδού Αλκμίνης.
26: Χθες το απόγευμα έγινε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
12: όπου αποφασίστηκε να χορηγηθούν 3.000 ευρώ σε κάθε μία από τις οικογένειες που ήταν μέσα στο σπίτι που κατεδαφίστηκε.
13: Ανησυχία υπάρχει και σε κατοίκους γειτονικών κτηρίων, οι οποίοι εγκατέλειψαν προσωρινά τα διαμερίσματά τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.
2: Άμορφη μάζα από μπάζα και σιδερικά. Τα 7 διαμερίσματα έχασαν τις περιουσίες τους οι ένικοι Ηλία Κούκο, αλλά σώθηκαν. Ανήσυχοι και οι γείτονες για τα δικά τους κτίρια. Έλεγχοι στατικότητας θα γίνουν. Ποια είναι τα επόμενα βήματα?
14: Να πούμε ότι παραμένουν σε κατάσταση σοκ, όπως καταλαβαίνεις, και σε κατάσταση ανησυχίας εδώ οι άνθρωποι στη γειτονιά από το πρωτοφανές γεγονός, Χρύσα, όπου ευτυχώς, όπως είπες, δεν θρυνήσαμε θύματα. Νωρίτερα είχαν έρθει και οι κάτοικοι της πολυκατοικίας, η οποία κατέρευσε σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, και περιμένουν να δουν τι θα γίνει από εδώ και πέρα, καθώς ο δρόμος από εδώ και πέρα, ναι μεν είναι, έλεγαν ότι είμαστε τυχεροί που δεν πάθαμε κάτι, αλλά έχασαν το σπίτι τους μέσα σε λίγα λεπτά. Τώρα σας δείχνουμε τη διπλανή πολυκατοικία, όπου εδώ έχει απαγορευτεί η είσοδος στην πολυκατοικία, καθώς μπήκαν, είναι δίπλα ακριβώς από την πολυκατοικία που κατέρευσε, και έχουν μπει μέσα και κάποια στην είσοδο της πολυκατοικίας κάποια μπάζα. Πρέπει να ελεγχθεί η στατικότητα του κτηρίου. Αυτό, όπως ενημερωθήκαμε, το έχει αναλάβει Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι στο επίπεδο τώρα των τι δεν πήγε καλά ή τι δεν έγινε σωστά, υπάρχουν δύο επίπεδα όπου κινείται συγκεκριμένη τώρα διαδικασία. Η πρώτη είναι αν έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα έγγραφα, όλες δηλαδή οι άδειες, και βεβαίως το δύσκολο κομμάτι μετά της πραγματογνωμοσύνης. Γιατί για να γίνει πραγματογνωμοσύνη, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να έρθουν οι ειδικοί, οι πολιτικοί μηχανικοί και όποιοι άλλοι πραγματογνώμονες να ελέγξουν τα μπάζα, να απομακρυνθούν τα μπάζα, μια διαδικασία η οποία θα πάρει πολύ καιρό.
2: Κλείνοντας, ναι, να σημειώσουμε
14: ότι σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες,
2: εάν οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής, ή αν υπήρχαν ούτως ή άλλως προβλήματα στατικότητας στην τετραόρροφη πολυκατοικία, που ήταν ούτως ή άλλως ένα παλιό κτίριο από το 1970.
14: Ναι, αυτό θα είναι μια δικαστική διένεξη, η οποία, όπως μας λένε όσοι μπορούν να κάνουν τέτοιες αναλύσεις, ότι θα είναι μια δικαστική διένεξη. Το θέμα είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν που να μείνουν. Κυρίως βεβαίως το ότι δεν έπαθαν κάτι, αλλά δεν έχουν που να μείνουν. Χάθηκε η περιουσία τους σε λίγα λεπτά. Επαναλαμβάνω, το δεύτερο επίπεδο των αιτιών της κατάρρευσης της πολυκατοικίας θα είναι αυτό, δηλαδή οι τεχνικές πραγματογνωμοσύνες. Όπου αυτές θα πάρουν σίγουρα αρκετό χρονικό διάστημα.
2: Ευχαριστούμε τον Ηλία Κούκο. Οι 5 συλληφθέντες, μηχανικοί και ιδιοκτήτες του όμορου οικοπαίδου, οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα Άννα. Αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.
15: Ναι, και ο εισαγγελέας διέταξε να γίνει περαιτέρω έρευνα, και πρόκειται για μια έρευνα η οποία αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, καθώς ο εισαγγελέας έχει ζητήσει ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια της κατάρρευσης. Η εντολή που έχει δώσει ο εισαγγελέας είναι σαφής: να ληφθούν μαρτυρικές καταθέσεις όχι μόνο από τους ενίκους της πολυκατοικίας, τους εργάτες του διπλανού οικοπαίδου, τους υπεύθυνους ανέργειας, τους εργολάβους, αλλά να ληφθούν καταθέσεις από όλους όσοι εμπλέκονται στην διαδικασία αδειοδότησης και του κτηρίου. Όμως παράλληλα, ο εισαγγελέας έχει ζητήσει να συνταχθούν και πραγματογνωμοσύνες από ειδικούς επιστήμονες, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν έχει παραβιαστεί οικοδομική νομοθεσία και από ποιους, έτσι ώστε τότε να προχωρήσει στην απαγγελία κατηγοριών. Η όλη προανάκριση θα διενεργηθεί από το αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης, και μέχρι τότε οι 5 που συνελήφθησαν δεν αντιμετωπίζουν καμία κατηγορία και είναι ελεύθερη.
2: Ευχαριστούμε, Άννα. Επεισόδιο με οπαδικό υπόβαθρο σημειώθηκε σε περιοχή της Βόρειας Εύβοιας. Γιώργο Γεραφέντη, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 4 ατόμων.
16: Το οπαδικό επεισόδιο, Χρύσα, σημειώθηκε χθες στις 10.30 το βράδυ στην επαρχιακή οδό Λίμνης Ροβιών. 4 άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο και επέστρεφαν. Από το Μαντούδι που συμμετείχαν σε εκδήλωση της ομάδας τους έπεσαν σε μπλόκο οργανωμένων οπαδών αντίπαλης ομάδας. Οι δράστες τους έκλεισαν το δρόμο με το αυτοκίνητό τους και τους ζήτησαν να τους δώσουν ένα πανό που είχαν στο όχημά τους. Τα θύματα δεν τους έδωσαν το πανό της ομάδας σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και τότε οι χούλιγκαν της αντίπαλης ομάδας άρχισαν να χτυπούν με γροθιές και κλωσιές το όχημά τους. Επιπλέον, ένας από τους δράστες τραυμάτισε στο μάτι τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος με λυγούς κατάφερε να διαφύγει από το σημείο και ταυτόχρονα ενημέρωσε την αστυνομία. Μετά από αναζητήσεις εντοπίστηκε το όχημα των δραστών και συνελήφθησαν 4 άτομα. Όπως διαπιστώθηκε, 2 από τους συλληφθέντες 26 και 23 ετών συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία για την δολοφονία του αρχιφύλακα Γιώργου Λιγκερίδη τον Δεκέμβριο του 2023. Στο όχημα των συλληφθέντων βρέθηκαν σουλιάδες, μπρελόκ, λογότυπα της ομάδας τους, ενώ κατασχέθηκαν και τα κινητά τους τηλέφωνα όπως και το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν σε αυτή την επίθεση. Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία να απολογηθούν στον ανακριτή.
2: Ευχαριστούμε. Στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι, τεράστια είναι η ανθρωπιστική κρίση και χιλιάδες τα θύματα στη Βενεζουέλα, 7 ημέρες μετά τον διπλό σεισμό. Συνεργεία διάσωσης από δεκάδες χώρες συνεχίζουν με τη βοήθεια απλών πολιτών τις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό αγνοωμένων κάτω από τα χαλάσματα. Οι νεκροί πλησιάζουν τους 2.000. Οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 50.000.
3: Μπορεί ο χρόνος να μετρά αντίστροφα για τους εγκλωβισμένους κάτω τα χαλάσματα και το κρίσιμο παράθυρο διάσωσης να έχει θεωρητικά κλείσει. Αλλά τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες. Με απρόσμενα αποτελέσματα ορισμένες φορές. Όπως αυτό το τρίχρονο αγόρι που βγήκε ζωντανό 6 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό. Και αυτή η 79χρονη γυναίκα που απεγκλωβίστηκε από Ινδούς διασώστες στο Καράκας. Με βάση δορυφορικές εικόνες, η ΝΑΣΑ υπολόγισε ότι σχεδόν 59.000 κτίρια έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ κρίσιμες υποδομές έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.
11: Cuando yo saqué a 9 personas con apunte mano nada más, y sabes, yo no soy rescatista, yo no soy bombero, yo no soy paramédico, yo no soy nada de eso. Ya el tercer día, hermano, de allá para acá no he podido sacar nadie con vida. Pero la fe todavía la tengo intacta, de que si voy a seguir, voy a sacar a mi familia y voy a sacar a la gente que necesitamos acá. Y...
3: Συνεργεία διάσωσης από όλο τον κόσμο συμμετέχουν και στις έρευνες για περισσότερους από 100 αγνοωμένους που είχαν απελαθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και είχαν επιστρέψει στην πατρίδα τους μόλις λίγες ώρες πρωτού χτυπήσει ο εγκέλαδος. Σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην πολιτεία Λαγκουάιρα που βρίσκεται στο επίκεντρο της τραγωδίας, οι ελλείψεις τροφίμων είναι γενικευμένες. Βασικές υπηρεσίες έχουν καταρρεύσει και μεγάλο μέρος των επικοινωνιών παραμένει κομμένο. Η απόγνωση των κατοίκων μετατρέπεται σε καθημερινή σύγκρουση για την επιβίωση. Επίγουσα έκκληση για τη συγκέντρωση 50 εκατομμυρίων δολαρίων απευθύνει το Παγκόσμιο Επισητιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ, ώστε να εξασφαλιστεί τροφή για περίπου μισό εκατομμύριο ανθρώπους σε μια χώρα που βρισκόταν ήδη πριν από τους σεισμούς σε ανθρωπιστική κρίση.
17: The budget we have now will not definitely not cover the whole of the disaster. That is why WFP issued an initial appeal of $50 million to begin to cover and assess for the first 3 months.
3: Στην προκυμαία του λιμανιού στην Γκουάιρα έχει στηθεί αυτοσχέδιο νεκροτομείο, καθώς τα νοσοκομεία έχουν κορεστεί από το συνεχή αριθμό τραυματιών και θυμάτων. Με το σύστημα υγείας να βρίσκεται στα όρια του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκφράζει έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο επιδημιών, ενώ εντείνονται και οι φόβοι για κατολιστήσεις λόγω των προχοπτώσεων σε ορισμένες περιοχές.
2: Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Ιούνιο σύμφωνα με τη Eurostat έναντι του 4,9% τον Μάιο με αποκλιμάκωση τιμών σε ενέργεια και τρόφιμα. Ραλού Αλεξοπούλου, δώσε μας τις μεταβολές.
18: Μιλάμε ουσιαστικά για μια υποχώρηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα μέσα σε διάρκεια ενός μηνός. Είναι καθοριστικός παράγοντας ήταν ο ρυθμός ανόδου των τιμών στην ενέργεια που βλέπουμε να υποχωρεί και να αυξάνονται οι τιμές κατά 15,8% έναντι 20% το Μάιο, πτώση και στον ρυθμό ανόδου των τιμών στις υπηρεσίες, σχεδόν αμετάβλητο είναι ουσιαστικά οι μεταβολές στις τιμές στα τρόφιμα ποτά στο 2,5% από 2,6% τον Μάιο. Πτώση στον πληθωρισμό με βάση τα στοιχεία της Eurostat και σε επίπεδο ευρωζώνης στο 2,8% από 3,2% τον πέμπτο μήνα του έτους.
2: Ευχαριστούμε, Ραλού. Για τη Μέση Ανατολή, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα έως τώρα, οι διαβουλεύσεις στο Κατάρ για το Ιράν, με ένα από τα βασικά ζητήματα να είναι η κατάσταση στο στενό του Ορμούζ. Τα νεότερα θα μας μεταφέρει η Χρύσα Μοντανάρη. Και στο μεταξύ τα ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι παρουσιάστηκε πρόβλημα σε πλοίο που επιχειρούσε διέλευση.
19: Ναι, πρόκειται για ένα ξένο πλοίο μεταφοράς εμπορευμάτων κυβωτίων, το οποίο προσάρεξε σε αβαθή. Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επαναλαμβάνουν την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης, υπογραμμίζοντας ότι όλα τα εμπορικά πλοία οφείλουν να διέρχονται αποκλειστικά από τον θαλάσσιο διάδρομο νότια του νησιού Λαράκ. Την ίδια ώρα, να σας πω ότι στην Ντόχα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έμεσες τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Νωρίτερα διεξήχθηκε τριμερή συνάντηση μεταξύ Ιράν, Πακιστάν και Κατάρ, ενώ είχε προηγηθεί συνάντηση των ειδικών απεσταλμένων των Ηνωμένων Πολιτειών Κούσνερ και Γουίτκοφ μαζί με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ.
2: Ευχαριστούμε, Χρύσα. Με μεγάλες αλλαγές στο ευρωπαϊκό εμπόριο και τις εισαγωγές, μπαίνει φέτος ο Ιούλιος. Από σήμερα επιβάλλεται δασμός 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος που εισέρχεται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Έλενα Αποστολίδου θα μας πει περισσότερα. Αφορούν, Έλενα, τις διαδικτυακές αγορές και την προστασία της εγχώριας βιομηχανίας.
20: Ακριβώς, Χρύσα, από σήμερα 1η Ιουλίου επιβάλλεται τέλος εκτελονισμού 3 ευρώ αναδέμα, όπως είπες και εσύ, κάθε πακέτο το οποίο έρχεται από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά με το μέτρο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει ένα τέλος στην μακροχρόνια εξαίρεση για εισαγωγές χαμηλής αξίας έως 150 ευρώ, όπου δεν υπήρχε κάποιο τέλος ή φόρος. Πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είναι αναδέμα τα 3 ευρώ, αλλά κατηγορία προϊόντος. Άρα λοιπόν κάποιος που έχει δύο κατηγορίες διαφορετικών προϊόντων μέσα σε ένα δέμα, αυτό σημαίνει ότι θα πληρώσει 6 ευρώ. Τέλος να σου πω ότι σήμερα, 1η Ιουλίου, τίθεται σε ισχύ και αυτή η δασμολογική συμφωνία Thriller ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση καταργεί τους δασμούς των αμερικανικών προϊόντων στις περισσότερες εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων, Χρύσα.
2: Ευχαριστούμε. Αναβάθμιση και διεύρυνση δικτύων νερού και αφαλάτωσης σε 9 υπηρετικούς δήμους προβλέπει ο δεύτερος κύκλος χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης. Η Κατερίνα Χριστοφιλίδου έχει το ρεπορτάζ.
21: Ακριβώς. Αυτή τη φορά μιλάμε για 16 έργα σε 9 δήμους, σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία. Όπως είπες, κατά κύριο λόγο είναι αναβάθμιση και διεύρυνση των δικτύων για τη μείωση των απολειών, που πρέπει να σου πω ότι φτάνουν μέχρι το 50-60%, και αυτό είναι σημαντικό σε εποχή κλιματικής αλλαγής. Επίσης, αφαλάτωση και απονητροποίηση σε περιοχές που υπάρχουν καλλιέργειες και άρα το νερό είναι επιβαρημένο. Μιλάμε για έργα τα οποία πραγματικά θα διασώσουν κάποιες τοπικές κοινωνίες, οι οποίες σήμερα, παρά το γεγονός ότι έχουν επάρκεια νερού λόγω των μεγάλων απολειών, δυστυχώς βιώνουν ελλείψεις κατά τους θερινούς μήνες και ειδικά όταν έχουν και επιπλέον επισκέπτες, Χρύσα.
2: Δήλωση του Υπουργού.
21: Διασώσουν κάποιες τοπικές κοινωνίες, οι οποίες σήμερα, παρά το γεγονός ότι έχουν επάρκεια νερού λόγω των μεγάλων απολειών, δυστυχώς βιώνουν ελλείψεις κατά τους θερινούς μήνες και ειδικά όταν έχουν και επιπλέον.

0: το νερό. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Είναι μια στρατηγική σημασία δημόσιο αγαθό.
1: Το φωνικό κύμα καύσωνα που σάρωσε τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη υποχωρεί σταδιακά με το φαινόμενο να το διαδέχονται βροχές και καταιγίδες. Άφησε όμως πίσω του, εκτός από τους νεκρούς, πολλά προβλήματα. Χρήσα, μόνο στην Ισπανία οι νεκροί ξεπέρασαν τους 1.000 τον μήνα Ιούνιο.
2: 1.028 θάνατοι συνδέονται με το κύμα καύσωνα τον μήνα Ιούνιο, αριθμό σχεδόν υπερδιπλάσιο σε σχέση με πέρσι. Στη Ρουμανία, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από ισχυρές καταιγίδες. Να θυμίσουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες η χώρα είχε πληγεί από κύμα καύσωνα. Την ίδια ώρα η Ιταλία προετοιμάζεται επίσης για ισχυρές καταιγίδες. Μάλιστα, οι αρχές έκλεισαν προληπτικά τα πάρκα της πόλης, ενώ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εκατομμύρια Αμερικανοί δοκιμάζονται από τις υψηλές θερμοκρασίες στα κεντρικά και ανατολικά. Να σας πω, οι θερμοκρασίες αυτές θα ισχύσουν μέχρι και την 4η Ιουλίου, όπου λένε οι ειδικοί ότι οι πανηγυρισμοί θα γίνουν σε ιδιαίτερα θερμές θερμοκρασίες.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Χρύσα Μοντανάρη. 37 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στη χώρα μας. Κορυφώνεται η ζέστη με παράλληλη υποχώρηση των ανέμων. Ωστόσο, σε κάποιες περιοχές διατηρείται ο αυξημένος κίνδυνος για πυρκαγιά. Νικολέτα Διακοπούλου. Να ξεκινήσουμε από τον χάρτη που δείχνει το κίτρινο. Τον αυριανό θα δούμε.
3: Κοίταξε, Χρύσα, και με άνεμο και χωρίς πια κάθε μέρα είναι επικίνδυνη. Έχουμε πια πιο υψηλές θερμοκρασίες, πιο ξηρή καύσιμη, οπότε θέλει προσοχή. Αύριο λοιπόν, κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κίτρινη κατηγορία, σε αρκετές περιοχές, θα έλεγα και στο Νότιο Ιόνιο, στο μεγαλύτερο μέρος της Στερεάς Ελλάδας και στην Αττική, στην Πελοπόννησο, σε Κρήτη και Ρόδο. Προσοχή γενικώς, θα έλεγα, σε ολόκληρη τη χώρα. Από εκεί και πέρα, να δούμε και τον καιρό, έχει αξία, διότι θα έχουμε και κάποιες μπόρες. Κυρίως τις επόμενες ώρες, θα έλεγα, σε ορεινές περιοχές της χώρας μας. Η θερμοκρασία, το είπες, δεν θα ξεπερνά σήμερα στους 37, είδα οριακά 37,6 στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι σχετικά ανεκτή η ζέστη, θα έλεγα, στις περισσότερες περιοχές. Και πια Πέμπτη και Παρασκευή, και θα έλεγα μάλλον προς Παρασκευή, θα έχουμε περισσότερες βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, πιθανώς και ισχυρά φαινόμενα.
1: Θα την καταλάβουμε αυτή τη μεταβολή του καιρού.
3: Θα την καταλάβουμε, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πέσει και η θερμοκρασία εκεί πιο νωρίς. Από αύριο και μεθαύριο θα πέσει η θερμοκρασία. Θα έχουμε και ανέμους μέχρι 6 μποφόρ, κυρίως στα Δωδεκάνησα. Και πια όλοι θα αντιληφθούμε ότι αλλάζει ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Άλλες καιρικές συνθήκες με σταδιακή επικράτηση θυελωδών βοριάδων. Την Κυριακή θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Θα πέσει και άλλο η θερμοκρασία. Δεν θα λείψουν και οι βροχές και σε σποράδες, Πελοπόννησο, πιθανώς και εδώ στην Αττική το Σάββατο. Θα τα λέμε μέρα με τη μέρα.
1: Ευχαριστούμε τη μετεωρολόγο μας. Στην παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας έδωσε το παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μάλιστα ανέφερε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα θα συγκληθεί το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου, πριν κλείσει η Βουλή για το καλοκαίρι, ενώ έδωσε Μίλτο Σακελάρη και τις πρώτες κατευθύνσεις για το πλαίσιο συμμετοχής στα ψηφοδέλτια του κόμματος.
4: Τα ψηφοδέλτια τα οποία θα έχουν χαρακτήρα ανανέωσης, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά επίσης όρης για όλους. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιος αυτοδιοικητικός θέλει να κατέβει σε εκλογές, οφείλει κάποια στιγμή να παραιτηθεί. Το ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός αυτό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που έγινε στο Μέγαρο Μποδοσάκη, εκεί όπου παρουσιάστηκε από τον αναπληρωτή γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας και βουλευτή Δυτικής Αττικής, τον κύριο Βαγγέλη Λιάκο, η νέα πλατφόρμα IKO, η οποία επί της ουσίας θα διευκολύνει το κοινοβουλευτικό έργο των γαλάζιων βουλευτών, μια πλατφόρμα η οποία παρουσιάστηκε στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, λειτουργεί με υπερσύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, όπως επίσης και με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να διευκολυνθεί το κοινοβουλευτικό τους έργο.
1: Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
5: Η εφαρμογή την οποία θα δείτε είναι πραγματικά εξαιρετική και θα κάνει την ζωή σας ως βουλευτές πολύ ευκολότερη. Είναι μια πολύ χρηστική εφαρμογή η οποία φέρνει μαζί όλο το κοινοβουλευτικό έργο, τον πολιτικό μας λόγο, και νομίζω ότι θα την βρείτε πολύ λειτουργική και σας ενθαρρύνω να την αγκαλιάσετε και να την αξιοποιήσετε.
1: Επικαιρή ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, Λίντα Μπεθάνη.
6: Ναι, ανεβάζει τους τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και καλεί τον Πρωθυπουργό εκ νέου στην Βουλή για το πρόβλημα της ακρίβειας. Τον ρωτά αν θα πάρει επιτέλους ουσιαστικά μέτρα αντί να θυμώνει, όπως αναφέρει, και να λυπάται για την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών.
1: Πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε.

0: Το Πασόκ Λίνα για το Ταμείο Ανάκαμψης εν ώψη της επίκαιρης ερώτησης του κόμματος που θα συζητηθεί την Παρασκευή στη Βουλή. Το χαρακτήρισε χαμένη ευκαιρία για τη χώρα.
1: Ναι, το Πασόκ κατηγορεί την κυβέρνηση για ανικανότητα, αδιαφάνεια και αποτυχία στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρουσίασαν σήμερα στη Χαριλάου Τρικούπη συγκεκριμένα στοιχεία. Όπως τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος, μόνο το 1/3 των έργων υλοποιείται με τον τρόπο που υποσχέθηκε η κυβέρνηση. Την Παρασκευή στη Βουλή θα ζητήσουν λογοδοσία και εξηγήσεις μέτρο-μέτρο και χαρακτήρισαν την εξέλιξη ως το πραγματικό τεκμήριο, όπως είπαν, ανικανότητα του επιτελικού κράτους Νέας Δημοκρατίας πριν από λίγο. Είχαμε απάντηση από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος είπε ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και είπε ότι το Πασόκ αρνείται να δει την πραγματικότητα.
0: Σε ευχαριστούμε. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης. Ο Γιώργος Παντελάκης έχει το ρεπορτάζ.
2: Επί σειρά δεκαετιών, ο Βασίλης Λεβέντης έδωσε το παρόν στην πολιτική σκηνή. Γεννημένος πριν από 75 χρόνια, κατόρθωσε να εκλεγεί στη Βουλή σε ηλικία 63 ετών. Έπειτα από δεκαετίες προσπαθειών είχε συμμετάσχει στον αντιδικτατορικό αγώνα. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Το 1992 δημιούργησε την Ένωση Κεντρώων και οικολόγων. Με την Ένωση Κεντρών εισήλθε τελικά λόγω της επιμονής του στη Βουλή το 2015, πέτυχε την είσοδο του κόμματος στη Βουλή. Το 2019 όμως βρέθηκε εκτός Βουλής, καθώς το κόμμα του δεν συγκέντρωσε το αναγκαίο 3%. Συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Βασίλη Λεβέντη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στη θλίψη του εξέφρασε ο πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τον στον ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή. Τη θλίψη τους εξέφρασαν και άλλοι εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου.
0: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Γιώργο. Αλλάζουμε κλίμα. Συμπληρώνεται το παζλ της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Νορβηγία, Γαλλία και Μεξικό πήραν μεγάλες προκρίσεις. Καταιγιστική η τρικολόρ επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορή και οι Γάλλοι γιόρτασαν με την καρδιά τους την νίκη. Έξαλλα πανηγύρισαν οι Μεξικανοί την ιστορική επιτυχία τους με χιλιάδες φιλάθλους να ξεχύνονται στους δρόμους. Οι Νορβηγοί έχουν γίνει viral πια για την εντυπωσιακή κοπηλασία των Vikings. Κανέναν δεν αφήνει ασυγκίνητο η μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση, ούτε τις καλόγριες.
3: Καλόγριες πανηγυρίζουν έξαλλα την νίκη της Βραζιλίας επί της Ιαπωνίας. Από άκρη σε άκρη το Μουντιάλ συνεπέρνει τον πλανήτη. Παίκτες και οπαδοί της Νορβηγίας κάνουν το διάσημο κουπί μετά την νίκη της ομάδας επί της ακτής του Ελεφαντιστού. Την ίδια ώρα δεκάδες πανηγυρίζουν έξω από το γήπεδο την πρόκριση της ομάδας τους 16.
4: It was amazing. We like the team, we like Holland.
3: Από τον Ντάλλας μέχρι το Όσλο, χιλιάδες Νορβηγοί γιόρτασαν την νίκη της εθνικής τους ομάδας, σχηματίζοντας το τρένο της χαράς και τραβώντας κουπί. Από την άλλη εμφάνιση ήταν η απογοήτευση των φύλαθλων της ακτής του Ελεφαντοστού. Οι οπαδοί της Γαλλίας ξεχύνονται έξω από το γήπεδο μετά την εμβληματική νίκη επί της Σουηδίας, με το όνειρο της κατάκτησης του κυπέλου να μεγαλώνει.
5: Enormissime. La France va être championne du monde.
3: Με την αγωνία έκδηλη, χιλιάδες Σουηδοί παρακολούθησαν το παιχνίδι από το Ολυμπιακό στάδιο της Στοκχόλμης.
6: I feel like shit. I'm gonna go home, I'm gonna sleep, I'm gonna cry.
3: Οι Ελτροί σκοράρουν τον νικητήριο γκολ εναντί του σημερινού και το Μεξικό εκρήχνεται. Η εθνική ομάδα πήρε την πολυπόθητη πρόκριση και στους δρόμους της πόλης του Μεξικού επικράτησε ολονύχτιο πάρτι. Είναι η πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια που το Μεξικό περνάει στην φάση των 16. Νωρίτερα πλήθος είχε συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο στην Τιχουάνα για να αποχαιρετήσει την Ιρανική ομάδα που πήρε την πτήση της επιστροφής μετά τον αποκλεισμό της από το Μουντιάλ.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Με τον Εμπαπέ να σκοράρει και να φτάνει στα 6 γκολ, η Γαλλία προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ, νικώντας 3-0 τη Σουηδία. Εμφατική πρόκριση και για το Μεξικό με το 2-0 επί του Ισημερινού, ενώ η Νορβηγία πέρασε με 2-1 επί της ακτής Ελεφαντοστού και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία.
8: Γαλλία-Σουηδία 3-0 με πρωταγωνιστή τον Εμπαπέ που πέτυχε 2 γκολ και έφτασε στα 6. Όσα και ο Μέση στη φετινή διοργάνωση. Παράλληλα, με 18 τέρματα σε όλα τα Μουντιάλ, είναι μόλις ένα πίσω από τον μεγάλο του αντίπαλο.
9: Εμπαπέ! Οι Γάλλοι χορεύουν και αυτή τη φορά η τύχη της Σουηδίας τελειώνει.
8: Το δεύτερο γκολ πέτυχε ο Μπαρκολά μετά από κάθε την παλιά του Ολίσε στο 53. Το 3-0 έγινε στο 74 με διαγώνιο πλασέ του Εμπαπέ. Στη φάση των 16 η Γαλλία θα αγωνιστεί με την Παραγουάη. Μεξικό, η σημερινός 2-0. Βασικός ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ. Στο 80 λεπτό πέρασε στο μάτς ο Πινέδα. Βολίδα του Κινιώνες, 1-0 στο 22 λεπτό.
10: Πέρασε την πάσα, δέχεται ξανά την μπάλα ο Χιμένες και πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ. Ένα γκολ κλάσης από έναν center for κλάσης.
8: Το Μεξικό θα παίξει στη συνέχεια με την Αγγλία ή την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στους 16 πέρασε και η Νορβηγία νικώντας 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού.
11: Πάλι ο Νούσα. Πάει στο 1-1-2-1 ο Νούσα. Κάνει και το σουτ. 1-0. Πανέμορφο. Ο μεσοεπιθετικός Λειψίας δίνει το προβάδισμα στην Νορβηγία.
8: Πολύ ωραίο γκολ από τον Διαλό και 1-1 στο 74. 12 λεπτά μετά η Νορβηγία έφτασε στο 2-1 μετά από γύρισμα του Μπέργ και γκολ του Χάαλαντ που έφτασε έτσι τα 5 στη διοργάνωση. Επόμενη αντίπαλος των Βίκινγκς θα είναι η Βραζιλία.
0: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στη Νοηματική με τη Μυρτό Γκανούρη και αμέσως μετά Σταυρούλα Χριστοφιλέα και Φάνης Παπαθανασίου για το update. Από εμάς καλό απόγευμα.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Ο Ιούλιος είναι αφιερωμένος στο Σταύρο Τσιόλι. Ένας μήνας γεμάτος σινεμά, έρωτα και περιπλάνηση, αφιερωμένος σε έναν από τους πιο αυθεντικούς Έλληνες δημιουργούς. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ, στο Earth Cosmos. Αυτή την Παρασκευή, ο χαμένος θησαυρός του Χουρσίν Πασά.
1: Ο πατέρας μου είναι στο νοσοκομείο με έμφραγμα.
2: Τι φάκελο, ρε παιδί μου, για ποιον? Προς κύριο Μάνο Φεγγούδη.
1: Συγγνώμη. Έναν φάκελο έχω να παραδώσω στον κύριο Μάνο Φεγγούδη.
3: Υπερόπουλη, για κοίταξε με.
4: Σε ξένα χέρια. Σήμερα, στις 7 το απόγευμα και καθημερινά στο Earth Cosmos.
5: Γεννήθηκαν στην Αλβανία, αλλά μεγάλωσαν στην Ελλάδα.
6: Έλεγα ότι δεν έχω γεννηθεί στην Αλβανία, τέλος πάντων, ότι είμαι Έλληνας. Έφερα βαρέως την ταυτότητα αυτή, οπότε δεν την ήθελα.
7: Η λέξη Αλβανός τη δεκαετία του 90 είχε γίνει βρισιά. Θυμάμαι να τσακώνομαι με κάποιο άλλο παιδάκι και να μου λέει χαζέ βλάκα ο ένας τον άλλον και στο τέλος να μου λένε ένα Αλβανέ.
5: Κατάφεραν να διαπέψουν και να ζητούν και πάλι τις ρίζες τους.
8: Ονειρεύομαι και στις δύο γλώσσες, αλλά η σκέψη μου είναι ελληνική. Την αγαπώ την αλβανική γλώσσα και κουλτούρα, είναι οι παππούδες μου. Θα μένει εκεί. Από την άλλη όμως, κατοικεί στην καρδιά μου και η Ελλάδα, είναι το ίδιο.
5: 365 στιγμές με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Μεσάνυχτα Πέμπτης στο Earth Cosmos.
9: Είναι δύσκολο να βιοποριστείς άμα ασχολείσαι μόνο με γεωργία, κτηνοτροφία. Κάθε χρόνο νιώθεις ότι είναι και χειρότερο.
10: Η ρυθμία εδώ πέρα είναι πιο αργή και το άγχος σχεδόν μπορείς να το εξαφανίσεις από τη ζωή σου. Σχεδόν.
11: Γίνεται σαν να είμαι πουλί, επειδή όταν πάω ένα σκαλάκι και το κατεβαίνω, πηδάει την τρίλα του.
4: Νησιά στην άκρη, κάθε Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, στο Earth Cosmos.
5: Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation. Ειδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε.
12: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες πάνε στη Λέσβο. Εκεί προσπαθώ να ανακαλύψω πού οφείλεται η φήμη της κεραμικής κουρτζή και ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας της.
13: Στο εργαστήριο της κουρτζή, ας πούμε, ανά 20-30 χρόνια αλλάζαν τελείως. Λέψω όλη την εξαίρεση της κεραμικής. Πώς ξεκινήσαν?
5: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.
14: Κανένας δεν ξέρει πραγματικά την θάλασσα. Για να την μάθεις πρέπει να την ζεις. Και όσο τη ζεις, τόσο μαθαίνεις από αυτήν. Η θάλατα αποκαλύπτει μερικά από τα μυστικά των νέων μουτανιών. Μια άλλη πλευρά της Χαλκιδικής εξερευνούν παρέα ο Κίμωνας και ο Λυκούργος. Έναν τόπο τον οποίο οι πρόσφυγες που έφτασαν εδώ πριν έναν αιώνα μεταμόρφωσαν σε κέντρο αλίας και εμπορίου. Με διαχρονικό μάρτυρα τον Αβάγιο του εμπορικού Μυτιλίνη.
4: Θάλατα. Τα μυστικά του Αιγαίου. Κάθε Πέμπτη στις 11 το πρωί στο Earth Cosmos.

Προσοχή, προσοχή! Το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη. Μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπρινς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Και στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Συνεχίζω με το πρόγραμμα μας. Ρένα Βλαχοπούλου.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lulu Gas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Βίση.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Γιάννης Πάριος, πιστός.

πάντοτε πιστός, όσο κι αν φεύγει ο καιρός, ερωτευμένος διαρκώς με σένα. Πιστός κι ας σου στερώ κάποιες χαρές, χαρές που σε έκανα να κλαις για μένα. Πιστός θα μείνω πάντοτε πιστός, δεν είσαι κάποιοι που περνά, είσαι ανάγκη που πονά εμένα. Πιστός στη λεωφόρο της ζωής

πάντοτε πιστός, κι ας γνώρισα κατά καιρούς τόσους και τόσους πειρασμούς. Για μένα πιστός, κι ας λέω τάχα δεν μπορώ, κι ας φεύγω πάντα θα γυρνώ.

0: Και αυτός ήταν ο Γιάννης Πάριος Πίστος.
1: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την εγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: μαζί σου το έχω νιώσει.
1: Στο Greek Tavern, μπουζούκια και σπέσερ ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πράγας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρι. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Plus. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Plus. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος.
2: Ελένη Δήμου, δεν πιστεύω.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rock Beach.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ενιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδειούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, μισό Clearwater.
1: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
0: Στο Greek Tavern, μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφή. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinera Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρου, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Μίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μην χάσεις.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Και Παναγιά, οι γόρες Μπιθικότσης.

0: θα βάλουμε λίγο προσούτο.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353.

Από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Πρίγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Πρίγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Πρίγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Πρίγορε Beach. Το Greek Taverna, μπουζούκια και σπέσιαλ ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Βαγγέλη και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφίλη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: κόλαση.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Ο σταθμός της φωνής των Ανίνων των αδελφών Αγγελάδων.
3: Θα είναι από σόι, σκληρό κολάρο θα μπορεί, μολό χρυσό ρολόι. Θα είναι ομορφός, πολύ θα βάζει και κολόνια και θα μ' αφήνει να γυρνώ κι εγώ με παντελόνια.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές καρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 1520 in India Rock Beach.
0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1271. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ουσιαστικού χώρου ή ως προειδοποιητικό μήνυμα.
2: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
1: Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών οι οποίοι φέρεται ότι κινήθηκαν με μοτοσυκλέτες.
3: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τους συναδέλφους μας στη Θεσσαλονίκη, τον Φέδωνα Τομόσογλου, τον Στέλιο Νικητόπουλο και τον Τίμο Φακαλή. Ξεκινάμε μαζί σου, Φέδωνα, που είσαι στην ανάληψη, εκεί που έγινε η τρίτη κατά σειρά επίθεση στην πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορος. Πού στρέφονται καταρχάς οι έρευνες?
4: Απόστολε, να πούμε ότι είναι η τρίτη, αλλά είναι η ισχυρότερη επίθεση από αυτές που σημειώθηκαν τα ξημερώματα από μεταξύ 4 και 5 το πρωί. Πού στρέφονται οι έρευνες? Προφανώς μιλάμε για μια συντονισμένη επίθεση και ενδεχομένως να υπήρξε προηγουμένως στενή παρακολούθηση τόσο της κυρίας Νέστορα όσο και των υπόλοιπων ατόμων που δέχτηκαν επιθέσεις. Φαίνεται ότι ήξεραν πολύ καλά πού στόχευαν και ήθελαν ενδεχομένως να στείλουν και κάποιο μήνυμα. Αυτό το αυτοκίνητο που σας δείχνει τώρα ο οικονολήπτης μας, ο Γιάννης ο Κυρογλίδης, είναι το αυτοκίνητο της κυρίας Νέστορα. Στο μπροστινό τμήμα του αυτοκίνητου φαίνεται πως οι δράστες τοποθέτησαν ένα γκαζάκι μαζί με ένα έφλεκτο υγρό, πιθανότατα βενζίνη. Στη συνέχεια το πυροδότησαν και προκλήθηκε η πρώτη έκρηξη. Εν συνεχεία προκλήθηκε η δεύτερη έκρηξη, όπως μας έχουν δηλώσει και οι κάτοικοι εδώ της πολυκατοικίας, πιθανότατα αποταλάστηκε ένα από τα αυτοκίνητα. Πάντως μιλάμε για καταστροφές που έχουν προκληθεί σε δύο οχήματα στην πιλωτή, δύο μοτοσυκλέτες και ένα όχημα σε διπλανή πιλωτή. Η αλήθεια είναι ότι προκλήθηκε πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση. Μαρτυρίες εδώ πέρα λένε ότι ούριαζαν οι κάτοικοι τόσο από την υφιστάμενη πολυκατοικία όσο και από τις διπλανές πολυκατοικίες. Ζητούσαν βοήθεια. Δεν είχαν καταλάβει ακριβώς τι είχε συμβεί εξ αρχής, είναι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι η κυρία Νέστορα, που δεν είχε καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατέβηκε. Επιχείρησε να κατέβει από τον τέταρτο όροφο στο ισόγειο και να δει τι ακριβώς συνέβη σε αυτήν την περίπτωση και τότε ήταν που είχαμε την δεύτερη έκρηξη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί τόσο η ίδια όσο και η μητέρα της που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Από την άλλη, ο πατέρας της κυρίας Νέστορα φαίνεται πως ανέβηκε από τον τέταρτο όροφο προς τον έκτο. Είχε πολύ έντονα αναπνευστικά προβλήματα. Μάλιστα τον εντόπισε μια ένικος του έκτου ορόφου, τον έβαλε στο διαμέρισμά της, ενώ ο άνδρας αυτός βρισκόταν σε σοκ λόγω του αναπνευστικού προβλήματος που αντιμετώπιζε. Επίσης, άλλα δύο άτομα, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα.
3: Πάντως, Φέδωνα, και από την εικόνα που βλέπω, νομίζω είναι σοκαριστικά τα όσα αντίκρισαν οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί.
4: Είναι σοκαριστικά και άμα δείτε και στην είσοδο της
3: κατάστασης. Μάλιστα, Φέδων, σε ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σου. Στο τελευταίο σκαλοπάτι της εισόδου τοποθετήθηκε το γκαζάκι στην πολυκατοικία όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο Σάβας Αναστασιάδης, ο οποίος απουσίαζε από το σπίτι του. Αυτή ήταν η δεύτερη κατά σειρά έκρηξη, καθώς η πρώτη ήταν έξω από την πολυκατοικία που διαμένει ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, ο πρόεδρος της Διοικούς σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στον Στέλιο Νικητόπουλο για τις δικές του πληροφορίες στην Τούμπα. Στέλιο.
5: Απόστολε, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην Άνω Τούμπα. Εδώ έγινε η δεύτερη έκρηξη στην πολυκατοικία που είναι πίσω μας. Έχουμε μια μικρή απόσταση γιατί αυτό είναι η επιθυμία των ενίκων της πολυκατοικίας. Το γκαζάκι τοποθετήθηκε στο τελευταίο σκαλοπάτι της εισόδου. Προκάλεσε ζημιά στην τζαμαρία, κάει και μέρος της εισόδου. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, που διαμένει στον τρίτο όροφο, δεν βρισκόταν εδώ. Η πολυκατοικία είναι δίπλα στο δάσος του Σέιξου. Στα 100 μέτρα από εδώ είναι και η πολυκατοικία που διαμένει ο πρόεδρος της Διοικούς σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Εκεί τοποθετήθηκε το πρώτο γκαζάκι. Επίσης στην είσοδο της πολυκατοικίας, ο κύριος Ιωακίμοβιτς που διαμένει στον πρώτο όροφο με την οικογένειά του ξύπνησε από την έκρηξη. Όπως είπε ο ίδιος, σημειώθηκαν ζημιές στο ισόγειο που διαμένει μια γυναίκα χωρίς να κινδυνεύσει. Οι αρχές έχουν συλλέξει βιντεοληπτικό υλικό. Απόστολε.
3: Θα μιλήσει και σε λίγο στο δελτίο μας ο κύριος Αναστασιάδης. Ευχαριστούμε, Φέδωνα, και πάμε και στο Ιπποκράτειο, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, το οποίο νοσηλεύεται η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος. Εκεί είναι ο Τίμος Φακαλής. Τίμο, ποια τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της, και μετά να μας πεις αν έχουν πάρει εξιτήριο οι άλλοι τραυματίες.
6: Απόστολε, συνολικά νοσηλεύονται 5 άτομα εδώ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Πιο βαριά η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος, η οποία φέρει πολλαπλά εγκάβματα, είναι διασωληνωμένη, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας και δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή. Τώρα η Αφροδίτη Νέστορος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική, φέρει εγκάβματα στα κάτω άκρα και στα χέρια, ενώ ο πατέρας της βρίσκεται στην πνευμονική κλινική, είναι αρκετά βελτιωμένη η κατάστασή του και αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο, αν δεν υπάρχει κάποια επιπλοκή. Τώρα να σου πω για τα άλλα δύο άτομα ένοικοι της πολυκατοικίας. Ο ένας ασθενής είναι καλά στην υγεία του και αναμένεται και αυτός να πάρει εξιτήριο αύριο, ενώ το δεύτερο άτομο μεταφέρθηκε στην καρδιολογική κλινική, καθώς από το στρες που ανέπτυξε μετά την έκρηξη από το γκαζάκι δημιουργήθηκε κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα και μεταφέρθηκε εστεσμένα στην καρδιολογική κλινική εδώ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.
3: Να ευχηθούμε σε όλους περαστικά να γίνουν καλά. Τίμο, σε ευχαριστώ πολύ. Και εμείς θα συνομιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Η πολυκατοικία στην οποία διαμένει δέχτηκε, όπως ακούσαμε, επίθεση με γκαζάκια. Κύριε Αναστασιάδη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καταλαβαίνω ότι όλο αυτό που έχετε περάσει είναι πολύ δύσκολο και τραυματικό. Θέλετε να μας περιγράψετε καταρχάς πώς το βιώσατε όλο αυτό το σοκ?
7: Καταρχήν το πληροφορήθηκα το πρωί, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, απουσίαζα εγώ σε μίνι διακοπές. Φαίνεται άλλωστε και από την όψη μου. Πληροφορήθηκα ότι έχουν τοποθετηθεί γκαζάκια στην είσοδο. Πρέπει να ήταν δύο, γιατί τώρα που βλέπω οι εστίες φωτιάς φαίνονται σε δύο σημεία. Έχει καεί μέρος της εισόδου, έχουν σπάσει τα τζάμια, έχουν γίνει κάποιες ζημίες τέλος πάντων. Προφανώς ήμασταν πιο τυχεροί από την Αφροδίτη την Νέστορα, γιατί η πυροσβεστική πρόλαβε την φωτιά και την έσβησε και δεν επεκτάθηκε. Αυτό που μου προκαλεί εντύπωση και δεν μπορώ να καταλάβω είναι πώς επιλέχτηκαν οι τρεις στόχοι.
3: Ναι.
7: Εγώ, ένας πρώην βουλευτής, έχω 3 χρόνια τέλος πάντων να εμφανιστώ στα κοινά και να ψηφίσω αποφάσεις. Και δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα, ούτε είχε μπλακεί το όνομά μου πουθενά.
3: Δεν έχετε κάποια αστυνομική προστασία ή οτιδήποτε τέτοιο ως πρώην βουλευτής πλέον?
7: Όχι, θα ζητήσω τώρα για την κατοικία, διότι δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και οι ένοικοι, οι οποίοι τρομοκρατήθηκαν περισσότερο και δικαίως οι άνθρωποι.
3: Είπατε ότι υπάρχουν κάμερες που έχουν καταγράψει το περιστατικό. Εσείς έχετε δει αυτό το υλικό?
7: Όχι, δεν το είδα, διότι εγώ ήρθα αργά το μεσημέρι και το έχει πάρει η αντιτρομοκρατική το υλικό. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι θα βγάλουν από εκεί κάτι. Υπάρχει αυτή η ελπίδα.
3: Και όταν φτάσατε σπίτι, τι κατάσταση αντικρίσατε?
7: Μία είσοδο κατεστραμμένη. Μάλιστα. Καπνισμένη, σπασμένα τζάμια, δύο εστίες φωτιάς, και φαίνεται καθαρά ότι η πρόθεση ήταν να κάνουν ζημιά, να σκοτώσουν. Τέλος πάντων, να προκαλέσουν πυρκαγιά και από την πυρκαγιά προφανώς προκαλούνται και θάνατοι. Δεν ήταν δηλαδή μία προειδοποίηση προς εμάς τους τρεις. Η Αφροδίτη το πλήρωσε περισσότερο, δυστυχώς εκεί τα πράγματα δεν ελέγχθηκαν νωρίς. Εμείς ήμασταν τυχεροί, αλλά σας λέω και πάλι δεν μπορώ να καταλάβω το πώς επιλέχθηκαν οι στόχοι και γιατί εμείς, γιατί η Αφροδίτη που δεν ήταν ποτέ βουλευτής και γιατί ο Ζήσης που είναι ο κομματικός τέλεχος που δεν συμμετέχει στις αποφάσεις. Φαίνεται ότι είναι μια άναδρη επίθεση, διότι είναι τυφλό το χτύπημα και μπορεί οποιοδήποτε να έχει πρόβλημα και να πάθει ζημιά από αυτό. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι υπηρεσίες της αστυνομίας, της ασφάλειας, της αντιτρομοκρατικής θα κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει και σωστά.
3: Είμαστε βέβαιοι. Κύριε Αναστασιάδη, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ.
7: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε τις επιθέσεις στα σπίτια των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Για μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, που απευθυνόμενος στους δράστες διαμήνυσε ότι θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία, σημειώνουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
8: Καθολική είναι η καταδίκη του πολιτικού προσωπικού της χώρας για τον παράζ επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Συνοδευόμενος από τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών.
9: Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις ιδιωτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
8: Από το βήμα της εκδήλωσης για την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας για την οργάνωση και ενημέρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης εξέπεμψε πολλαπλά μηνύματα.
9: Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία δεν πρόκειται. Επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή.
10: Όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορούν να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν.
8: Δεν σας φοβόμαστε, επισημαίνει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Νέα Δημοκρατία.
11: Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Μας εσπειρώνει ακόμη περισσότερο απέναντι σε όσους πιστεύουν ότι η βία και η τρομοκρατία μπορούν να φημώσουν τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της παράταξής μας.
8: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη συμπαράστασή του και αποδοκίμασε τις πράξεις βίας που εκδηλώθηκαν εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ.
12: Δεν χωρά στη δημοκρατία, η καταδίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική.
8: Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
13: Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες και καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης.
14: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε αυτοκίνητα και κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ανθρώπων και με μεγάλους κινδύνους για την υγεία και τη ζωή πολλών περισσότερων.
15: Ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες και απαιτούμε την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών.
16: Το Πατριωτικό Λαϊκό Κίνημα Νίκη καταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη βίας που θέτει σε κίνδυνο ζωές και στοχοποιεί ανθρώπους.
17: Το να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή αθώων ανθρώπων στο όνομα της πολιτικής είναι αποτρόπαιο. Η βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία. Ας γίνει επιτέλους αντιληπτό από όλους.
8: Την κορύφωση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη ζήτησε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
3: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου με τις αναφορές να κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Πάμε στον Χρυσόστομο Λουκά με τις τελευταίες πληροφορίες.
18: Μέχρι στιγμής, Απόστολε, οι αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 6 νεκρούς και πολλούς τραυματίες από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο κτίριο που βλέπουμε, συγκρότημα κατοικιών στην Αμβέρσα. Βλέπουμε στα πλάνα μας τις δραματικές στιγμές που έζησαν πολλοί κάτοικοι. Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καταπιεί τους πάνω ρόφους του δεκαόροφου αυτού κτιρίου. Κάποιοι προσπάθησαν να σκαρφαλώσουν σε διπλανά μπαλκόνια για να απεγκλωβιστούν. Ο άνδρας που βλέπουμε με αυτή την πολύ ρηψοκίνδυνη κίνηση κατάφερε τελικά να περάσει στο δεύτερο, στο διπλανό διαμέρισμα. Άλλοι δεν μπορούσαν να κάνουν το ίδιο και περίμεναν την πυροσβεστική που έφτασε σε 10 λεπτά και με την χρήση ειδικών μέσων, σκάλες και ειδικούς γερανούς απεγκλώβησε τραυματίες αλλά και πολλούς κατοίκους που είχαν καθυλωθεί από τους μαύρους καπνούς. Να σου πω ότι εφεάθη ο καπνός ο μαύρος 10 η ώρα το πρωί περίπου, τοπική στο Βέλγιο. Η πυροσβεστική όταν έφτασε έπρεπε ήδη να αντιμετωπίσει πολύ ισχυρές φλόγες. Και η πυρκαγιά, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει κάτι επίσημο, είναι υποδιερεύνηση τα αίτια που την προκάλεσαν. Φαίνεται να προκλήθηκε από τεχνική βλάβη στο ισόγειο, με τους πυκνούς καπνούς να καταπίνουν πολύ πολύ γρήγορα τους πάνω κυρίως ορόφους.
3: Μάλιστα, στην αναμονή και του τελικού απολογισμού, σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσόστομε, για το ρεπορτάζ. Δύο νεκρούς άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά στη Λυτή Θεσσαλονίκη. Ένας 65χρονος έχασε τη ζωή του με τον πλέον τραγικό τρόπο όταν το σπίτι του τυλίχθηκε στις φλόγες. Ενώ γίνεται έλεγχος DNA για να διαπιστωθεί αν η δεύτερη σωρός ανήκει στον 12χρονο γιο του.
1: Η καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο ωραίο καστρό κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, έναν 65χρονο και ένα 12χρονο παιδί. Η φωτιά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις και ένα σπίτι στη Λύτη Θεσσαλονίκης παραδόθηκε στις φλόγες.
19: Φωνάζει αυτή η γυναίκα, καλεί σε βοήθεια.
1: Στις 5 το απόγευμα, άντρες της πυροσβεστικής εντόπισαν νεκρό τον 65χρονο άντρα έξω από το κατεστραμμένο σπίτι του, ενώ η σύντροφός του μεταφέρθηκε με εγκάφματα στα χέρια, στους μυρούς και στο πρόσωπο στο νοσοκομείο. Όμως κανείς δεν μπορούσε να εντοπίσει το 12χρονο παιδί της οικογένειας.
20: Τη γυναίκα βασικά τη βρήκανε στην αυλή και λέει συγκεκριμένα όταν έφυγε κιόλας με το φορείο φώναζε το παιδί, το παιδί.
1: Αρκετές ώρες αργότερα, γύρω στις 10.30, βρέθηκε δεύτερη απαρθρακωμένη σωρός, η οποία φέρεται να άνοικε στο 12χρονο παιδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε κάτω από ένα παράθυρο σε δωμάτιο καταπλακωμένο από τη σκεπή του σπιτιού. Πηγές από την πυροσβεστική αναφέρουν ότι στα παράθυρα υπήρχαν εσωτερικά προστατευτικά σίδερα.
21: Ήταν πραγματικά ένας άγγελος πριν να ανέβει επάνω στους αγγέλους.
22: Τελέχη της πυροσβεστικής από το ανακριτικό τμήμα συλλέγουν στοιχεία από το κτήμα που διέμενε η οικογένεια έτσι ώστε να διευκρινιστούν σε δίκες κάτω από τις οποίες πέθαναν με τραγικό τρόπο ο 65χρονος αλλά και το 12χρονο παιδί.
23: Είμαστε όλοι συντετριμμένοι για την απώλεια των δύο ζώων. Η ακριβής καταμέτρηση της αγροτοδοσιακής πυρκαγιάς θα γίνει τις επόμενες ημέρες.
1: Όλα ξεκίνησαν στις 2 και 29 το μεσημέρι της Τρίτης. Οι αρχές έλαβαν το πρώτο σήμα κινδύνου. Μια μικρή εστία φωτιάς εκδηλώθηκε σε οικόπεδο στο Δερβένιο Ωραιοκάστρου. Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή έθεσαν άμεσα σε συναγερμό την πυροσβεστική.
24: Κάναμε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση με 108 πυροσβέστες, 35 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, ομάδες δασοκομάντος και από αέρος καλύψαμε αυτή την επιχείρηση με 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
1: Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα η πυρκαγιά έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις και μετατράπηκε σε πύρινο εφιάλτη.
25: Οι πυροσβέστες που μπήκαν στο οικόπεδο διαπίστωσαν ότι ήταν ακαθάριστο, ενώ περιείχε πολύ εφλεκτή ύλη. Μάλιστα, το θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε ήταν τόσο μεγάλο που στην κυριολεξία έλειωσε τα 3 αυτοκίνητα της οικογένειας.
1: Οι ισχυροί άνεμοι άλλαξαν την πορεία της πυρκαγιάς. Πέρασε σε δασική περιοχή και κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς τη Λυτή.
20: Έβλεπα τον κόσμο να φεύγει από εδώ πέρα πανικόβλητη. Μου λέει μάζεψε ό,τι μπορείς από το σπίτι, πάρε τα παιδιά και φύγαμε. Ναι.
1: Κάτοικοι δέχονται 2 διαδοχικά μηνύματα από το 112 για να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.
26: Βλέπετε κοντά σας τη φωτιά.
27: Δυστυχώς χθες βιώσαμε μια τραγωδία στην κοινότητά μας. Και από θέμα φωτιάς και από θέμα το ότι χάσαμε δύο σοφοριανούς μας.
1: Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο νωρίς χθες το βράδυ, ωστόσο άγνωστο παραμένει γιατί η οικογένεια δεν κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως παρά τις προειδοποιήσεις. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εγκλωβίστηκαν αναμένεται να διευκρινιστούν από την έρευνα των αρμόδιων αρχών.
3: Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αυτόπτης μάρτυρας, κάτοικος παρακείμενου κτηρίου, αποκάλυψε την εξοργιστική απάντηση μηχανικού στις εύλογες ανησυχίες των ιδιοκτητών. Και η Πίζα Γέρνη, μη φοβάστε, δεν πέφτει, φέρεται να είπε για το κτίριο που ισοπεδώθηκε σε μια στιγμή, την οποία περίοικοι περιέγραψαν σαν έκρηξη βόμβας.
1: Στις φωτογραφίες καταγράφεται καρέ-καρέ η κατάρρευση της πολυκατοικίας στην Οδό Αλκμίνης. Το κτίριο παίρνει επικίνδυνη κλίση και πέφτει. Στη διπλανή οικοδομή μια πρέσα εκτελεί εργασίες για την ανέγερση κτιρίου.
28: Ευτυχώς που είναι ζωντανή. Θέλω να μάθω το τι έκαναν αυτοί οι πολιτικοί μηχανικοί για να πέσει μια πολυκατοικία που δεν έπεσε ούτε το 99 με τους σεισμούς. Η πολυκατοικία δεν είχε πρόβλημα. Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γίνει στο σπίτι μας.
1: Μιλώντας στο Earth News, κάτοικος της περιοχής αποκάλυψε ότι στο σημείο βρισκόταν σε εξέλιξη οικοδομικές εργασίες και η κατάρρευση σημειώθηκε την ώρα που γινόταν ρήψη μπετών.
29: Αμέσως γύρισε η μπετονιέρα, έριξε το υπόλοιπο μπετό που είχε μέσα και κατευθείαν ο οδηγός μπήκε μέσα και έφυγε με χίλια. Όλοι οι ιδιοκτήτες ξέρανε ότι κάτι δεν πάει καλά. Βγαίνανε το γραφείο του μηχανικού.
30: Και τι τους λέγανε από το γραφείο του μηχανικού?
29: ότι και η πίζα γέρνει. Μη φοβάστε, δεν πέφτει.
0: Ακούσαμε τις σιρήνες που ήρθαν πολύ γρήγορα, αστυνομία, πυροσβεστικά, όλα αυτά. Και τρέξαμε κι εμείς. Ήταν μια γυναίκα, έκλαιγε, έλεγε το σπίτι μου.
2: Εκεί που υψωνόταν η τετραόροφη πολυκατοικία, απέμεινε ένα βουνό συντρίμια. Κλιμάκια μηχανικών βρέθηκαν από νωρίς στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία. Την ίδια ώρα έρχονται στο φως μαρτύριες σοκ για εμφάνιση ρογμών και μετακίνηση της πολυκατοικίας.
4: Είχε ρογμές και τα τζάμια κάνανε ρογμές. Είχε πάρει 5% κλίση και πήρε 15, σε ελάχιστο χρόνο. Αλλά ο μηχανικός δεν θα ρίξω μετά να τη στερεώσω. Δεν υπολόγισε σωστά και μόλις ρίξανε το πετό, έκατσε το χώμα κάτω και έπεσε η πολυκατοικία. Απλά.
5: Ξαφνικά βλέπω όλη την πολυκατοικία να πέφτει από πάνω μου, μπροστά μου, στα μάτια μου, σαν χαρτόπιτο. Τραντάζεται λίγο η πολυκατοικία. Κατεβαίνω γρήγορα κάτω με τις παντόφλες να δω τι γίνεται. Ήταν εκεί μια γιαγιά που λέει: πάει το σπίτι μου σε σοκ, ξέρω εγώ, κατάσταση πανικού.
6: Από την κατάρρευση της τετραόροφης οικοδομής, μια τρύπα σχηματίστηκε στον τοίχο του διπλανού κτηρίου, με αποτέλεσμα τα συντρίμμια να έχουν κλείσει την είσοδο και οι κάτοικοι να έχουν απομακρυνθεί από την πολυκατοικία μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος για τη στατικότητα από τα κλιμάκια των μηχανικών.
7: Λες και έγινε σεισμός ή έπεσε βόμβα. Μέσα έχω υποστεί κάτι ζημιές πάνω στη σκεπή εδώ.
9: Οι κάτοικοι εδώ στην γειτονιά στα Πετράλωνα είναι σοκαρισμένοι και ανήσυχοι από το πρωτοφανές γεγονός, όπου ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Στη διπλανή πολυκατοικία έχει απαγορευτεί η είσοδος. Τον έλεγχο για τη χρήση του κτηρίου έχει αναλάβει η Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.
10: Εδώ πρέπει να δούμε εάν θα πρέπει να βάλουμε και περισσότερους ελέγχους, γιατί δεν προβλεπόντουσαν σε αυτό το στάδιο των εργασιών έλεγχοι από έλεγχτες δόμησης. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει.
2: Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του έργου, ο εργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός και δύο εργαζόμενοι. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας. Και οι πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ η εισαγγελέας διέταξε περαιτέρω έρευνα.
3: Σύνδεση με τα Πετράλωνα και επικρατεί αγωνία κυρίως στους κατοίκους των όμορων κτηρίων. Η Χριστιανά Μανιάτη θα μας δώσει σχετικές πληροφορίες. Χριστιανά.
11: Βρισκόμαστε στην οδό Αλκμίνης Απόστολου, κυρίες και κύριοι, μία μέρα μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας. Πίσω μου εικόνα της ισοπαίδωσης είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας ενός συμβάντος που από καθαρή τύχη δεν μετρά θύματα. Το κτίριο που έχει καταρρεύσει βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την πολυκατοικία στην οποία στεκόμαστε. Η δύναμη της κατάρρευσης ήταν τέτοια που προκάλεσε σοβαρές ζημίες στον πλαϊνό τοίχο του διπλανού ακινήτου, αφήνοντας πίσω τη συντρίμια που έχουν αποκλείσει το σημείο, όπως μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του Δημήτρη Γούργαρη. Αυτή τη στιγμή η περιοχή βρίσκεται σε συναγερμό. Πολλά κτίρια ανάμεσά τους και ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν εκενωθεί προληπτικά, ενώ τα συνεργεία του Δήμου Αθηναίων καθώς και της περιφέρειας πραγματοποιούν αυτοψίες για τον έλεγχο της στατικότητας. Σε επίπεδο στήριξης, ο Δήμος ανακοίνωσε έκτακτη οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ σε κάθε ιδιοκτήτη, ενώ με πρωτοβουλία του Δήμου επίσης εξασφαλίστηκε ήδη η άμεση φιλοξενία των πληγέντων για τις πρώτες 10 ημέρες. Το επίκεντρο της έρευνας τώρα είναι διτό. Οι πραγματογνώμονες εξετάζουν αν οι εργασίες στο διπλανό οικόπεδο προκάλεσαν αστοχία στα θεμέλια, ενώ η προανάκριση απόστολη ελέγχει την νομιμότητα των αδειών και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας.
3: Μάλιστα, Χριστιανά, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην απουσία μελέτης και έργων αντιστήριξης εστιάζουν πολιτικοί, μηχανικοί και κατασκευαστές για τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Τα λάθη και οι παραλήψεις στην παρακείμενη οικοδομή φαίνεται πως οδήγησαν στο φαινόμενο της ανατροπής, με αποτέλεσμα να πέσει σαν χάρτινος πύργος το τετραόροφο κτίριο.
12: Μπορεί μια εργασία σε ένα οικόπεδο δίπλα από μια πολυκατοικία να προκαλέσει την κατάρρευσή της? Έμπειροι μηχανικοί θα πούν με τα βεβαιότητας ότι τα κτίρια δεν καταραίουν έτσι απλά.
30: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε έγινε ένα λάθος. Για να πέσει μια πολυκατοικία που δεν έπεφτε μέχρι σήμερα, άρα βασική αιτία είναι η εξκαφή.
12: Όπως εξηγούν οι ειδικοί, για την ανέγερση κάθε νέας οικοδομής απαιτούνται δύο πράγματα: το διάγραμμα εξκαφών και η μελέτη θεμελίωσης. Αλλά όταν θεμελιώνεται οικοδομή σε μεγαλύτερο βάθος από εκείνο των όμορων κτηρίων, όπως στην περίπτωση της νέας πολυκατοικίας δίπλα από εκείνη που κατέρευσε, τότε απαιτούνται πρόσθετα μέτρα.
30: Σε αυτή την περίπτωση είναι που ενεργοποιούνται και μελέτες αντιστήριξης, γεωτεχνικές μελέτες για εξκαφές. Εννοείται ότι σχετίζονται με τα γειτονικά κτίρια κτλ. Δηλαδή, ανάλογα με την ορτότητα που έχεις. Αν έχεις ένα κτίριο δίπλα παλιό, όπως είναι εδώ η πολυκατοικία η παλιά που κατέρευσε, είσαι πιο ανήσυχος και σε όλα τα έργα σκαφών και αντιστηρίξεων παίρνεις περισσότερα μέτρα.
12: Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης 22 κατέρευσε, ενώ στην υποανέγερση οικοδομή έριχναν μπετό ταχείας πήξεως στα θεμέλια.
8: Για να μην κάνουμε εργασίες αντιστήριξη, άλλες πασαλώσεις κλπ. Αφαιρούμε από το χώμα που εφάπτεται της θεμελίωσης του δίπλα κτηρίου τμηματικά και βάζουμε μπετό, ρίχνουμε μια κολόνα.
13: Ήταν πιο πολύ ένα βάρος για να δημιουργήσει αντίβαρο στην αστάθεια που πήγε να δημιουργηθεί από την πλευρική αστοχία του εδάφους ουσιαστικά. Αλλά αυτό είναι, ήταν παλιά ιστορία. Από ό,τι φαίνεται προχωρούσε για 2-3 μήνες.
12: Ποια ήταν τα μέτρα που θα έπρεπε να είχαν ληφθεί ανταυτού?
8: Θέλει σωστή μελέτη υποστήριξης αντιστήριξης. Και η μελέτη θα δείξει ακριβώς τι πρέπει να κάνεις για να είσαι σίγουρος 100% ότι δεν θα καταρρεύσει το δίπλα χτίριο.
30: Τώρα... Μάλλον δεν υπήρχε ειδική μελέτη αντιστήριξης, δεν είδαμε κάποια αντιστήριξη. Δηλαδή όταν λέμε αντιστήριξη, τι εννοούμε? Ένα τείχο Βερολίνου ή να ρίχνουν ντουλάπια από μπετό πριν σκάψουν βαθύτερα ή να κάνουν διαφράγματα από μπετό. Άρα κάνουν κάποιες εργασίες για να σκάψουν βαθύτερα. Mm-hmm. Εδώ δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
14: Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης, ούτως ώστε να διερευνηθεί εάν τηρήθηκε ο οικοδομικός κανονισμός στο εργοτάξιο του όμορου οικοπαίδου με την πολυκατοικία η οποία κατέρευσε. Μετά από εντολή του εισαγγελέα, οι πέντε συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.
12: Στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα θα μπορούσε να είχε συμβεί μία τραγωδία. Ο λόγος που δεν θρυνήσαμε θύματα είναι τα αντανακλαστικά μιας ενίκου, που μόλις διαπίστωσε ότι ο αρμός μεταξύ του κτηρίου που κατέρευσε και του διπλανού έχει ανοίξει, κάλεσε την μηχανικό της. Το τηλεφώνημα αποδείχτηκε σωτήριο.
15: Μου είχαν περιγράψει, νομίζω στην αρχή ήταν 5 εκατοστά, και όταν έφτασα εκεί μπορούσα με το μάτι να διακρίνω ότι είναι πάνω από 15 το άνοιγμα μεταξύ των δύο κτηρίων.
12: Ερωτήματα για τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση του κτηρίου επί της οδού Αλκμίνης παραμένουν αναπάντητα. Ωστόσο, τα πρώτα συμπεράσματα συγκλίνουν αβίαστα στο εξής. Χωρίς την εξκαφή, το κτίριο του οδού Αλκμίνης 22 δεν θα είχε καταρρεύσει.
3: Απόγνωση και θρήνος κυριαρχούν πάνω από τα χαλάσματα στη Βενεζουέλα. Ο θλιβερός απολογισμός των νεκρών όλο και αυξάνεται, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται ακόμη παρά τα πενιχρά μέσα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για τον κίνδυνο εξάπλωσης ασθενειών την ώρα που η ανθρωπιστική κρίση λόγω της έλλειψης τροφίμων, νερού και στέγης κορυφώνεται.
16: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για χιλιάδες κατοίκους στη Βενεζουέλα. Κάθε ανάσυρση εν ζωή εγκλωβισμένου αποτελεί μια μικρή αχτίδα ελπίδας και αισιοδοξίας και οι κάτοικοι ξεσπούν σε χειροκροτήματα.
17: C'est fait de tous les patients qui sont sous ces décombres au bout de 4 jours. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on fait tout pour essayer de les réhydrater et leur passer des différents médicaments pour une extraction du coup qui est très lente.
16: Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται την ώρα που οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι αγγίζουν τις χιλιάδες. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους, ενώ στο λιμάνι της Λαγκουάιρα αποτυπώνεται το μέγεθος της τραγωδίας. Δεκάδες φέρετρα στιβάζονται πρόθυρα λόγω έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος και ψυκτικών θαλάμων για τους νεκρούς.
18: Estamos esperando respuestas donde los cadáveres están al sol, están que uno los toca y explotan, estallan.
16: Η ανθρωπιστική κρίση κλιμακώνεται επικίνδυνα με χιλιάδες σεισμόπληκτους να παραμένουν χωρίς στέγη, νερό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
19: Afortunadamente, pero bueno, siempre por medio de la tragedia y tantos pacientes que nos han llegado, hemos recibido ayuda de distintas personas, distintas fundaciones, familiares.
16: Ενώ η οργή των πολιτών ξεσπά πλέον και κατά των αρχών και την καθυστέρηση στην αποστολή βοήθειας.
21: No está ayudando el gobierno. Aquí no venía ni el alcalde, ni el gobierno, ni Delsi, ni nadie. Aquí están ayudándonos la gente de afuera.
16: Σε ολόκληρη τη χώρα, η Βενεζουέλα τιμούν τη μνήμη των θυμάτων με σιωπηλές συγκεντρώσεις και κεριά στους δρόμους.
22: Elevamos esta luz por los caídos en esta desgracia.
16: Σύμφωνα με την ASA, 59.000 κτίρια έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές.
3: Έχουμε ήδη συνδεθεί με την απεσταλμένη μας στη Βενεζουέλα, την Μαρία Σταθοπούλου, για να μας δώσει την εικόνα που επικρατεί 6-24 ώρα, Μαρία, μετά τον φωνικό σεισμό.
23: Βρισκόμαστε, Απόστολε, σε μία από τις κεντρικότερες πλατείες, στην πλατεία Αλταμίρα, μέσα στο Καράκας. Και όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Στέφανου του Νικόπουλου, στην ηχοληψία ο Αντώνης ο Κυπρέος, έχει αρχίσει να μετατρέπεται σε καταβλισμό. Από διάφορα μέρη του Καράκας έχουν αρχίσει να έρχονται εδώ άτομα, ήδη έχουν φτάσει 150, ενώ λίγο πιο κάτω έχει στηθεί και έχουν στηθεί τέντες που δίνουν ανθρωπιστική βοήθεια. πάνες, γάλατα, κονσέρβες, ξηρά τροφή. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. 100 νεκρών για τις οικογένειες των αγνοωμένων. Κάθε λεπτό που περνά είναι ένας αγώνας ανάμεσα στην πίστη και την απώλεια. Οι ελπίδες βέβαια όσο περνούν και εξανεμίζονται για τον εντοπισμό ζωντανών στα χαλάσματα. Βέβαια η ελπίδα πως τελεπεθαίνει τελευταία. Είμαστε εδώ στο Καράκας μαζί με τον πρόεδρο του ΑΣΠΕ, τον Ευθύμη Λέκαλα, και τον καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτη Καρύδη. Ήρθαν εδώ για να εξετάσουν το γεωφυσικό φαινόμενο και την επίδρασή τους στις κατασκευές, αλλά και αντίστροφα από τη συμπεριφορά των κατασκευών, να βγάλουν συμπεράσματα για δυναμικά χαρακτηριστικά του σεισμού. Άλλωστε κάθε σεισμός, όπως μας λένε, μας διδάσκει και μας ενεργοποιεί. Η μάχη των σωστικών συνεργείων συνεχίζεται. Το πιο τραγικό βέβαια είναι να ακούς φωνές της οικογένειάς, όπως μας είπαν, και να μην μπορείς να βοηθήσεις. Και μετά από λίγες μέρες σιωπή, να μην ακούγεται τίποτα, να κάνουν τα σωστικά συνεργεία.
3: Πραγματικά σιωπή, τραγικό αυτό που περιγράφεις, Μαρία. Δεν ξέρω αν έχεις προλάβει κιόλας να κάνεις μια γύρα εκεί στην περιοχή για να δεις, καταλαβαίνω, σκηνές χάους αλλά και αποκαρδιωτική εικόνα συνολικά από χαλάσματα και από μια πόλη κατεστραμμένη.
23: Ένα τετράγωνο μακριά από εδώ που βρισκόμαστε, Απόστολε, μια ένα πολύ όροφο κτίριο κατέρευσε, και όπως μας είπαν οι κάτοικοι, ήδη έχουν ανασυρθεί πάνω από 50 πτώματα. Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές. Ο κάθε ένας από αυτούς εδώ που βλέπετε με τη βοήθεια του Στέφανου έχει χάσει, όπως μας είπε, και κάποιον δικό του άνθρωπο, κάποιον αγαπημένο του άνθρωπο. Πολλοί γλίτωσαν την τελευταία στιγμή, άλλοι ανασύρθηκαν μέσα από τα συντρίμια. Τρόμος, οργή, απελπισία κυριαρχεί για ένα μέλλον που διαγράφεται, όπως χαρακτηριστικά μας λένε, αβέβαιο, καθώς είναι τεράστιες οι καταστροφές που έχουν σημειωθεί εδώ στην Βενεζουέλα. Εκκλήσεις είναι συνεχείς για βοήθεια. Σωστικά συνεργεία καταφτάνουν. Στο αεροπλάνο που βρισκόμασταν και ερχόμασταν εδώ στην Βενεζουέλα, είχαν έρθει συνεργεία από την Γαλλία, από την Σουηδία και φυσικά από την Ελλάδα, σώστες από την εθελοντές από την Θεσσαλονίκη, που μαζί με τους Τούρκους συναδέλφους τους ξεκίνησαν ήδη το έργο, το δύσκολο έργο πια της ανάσυρσης, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν, πτωμάτων. Βέβαια ελπίζουν ότι κάποια φωνή ίσως ακούσουν μέσα στα χαλάσματα.
3: Τι να πει κανείς, 6 μέρες μετά τον τραγικό σεισμό, κανείς πιστεύει και στα θαύματα. Μαρία Σταθοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου και την εικόνα που μας μετέφερες από το Καρακάς. Στην ιστορική επικαιρότητα, τη γραμμή που ακολουθεί η κυβέρνηση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπερασπίστηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του, επισημένοντας ότι η αποκλιμάκωση της έντασης έχει αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα εν μέσω μιας δύσκολης γεωπολιτικής συγκυρίας. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι η Αθήνα παραμένει προσιλωμένη στην προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έχοντας ενισχύσει τη θέση της σε όλα τα επίπεδα.
0: Την πολιτική των ήρεμων νερών έναντι της Τουρκίας υπεράσπισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, επισημένοντας ότι εν μέσω μιας δυσχερούς γεωπολιτικής συγκυρίας η Ελλάδα προώθησε τα συμφέροντά της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, θωρακίζοντας ακόμα περισσότερο τις ένοπλες δυνάμεις της.
1: Εν όσο έχουμε τα απτά αποτελέσματα από τα ήρεμα νερά, όπως χαρακτηρίζονται με την Τουρκία, ταυτοχρόνως η Ελλάδα έχει ενισχύσει πάρα πολύ τη θέση της. Και είμαι σαφής. Πρώτα απ' όλα έχει ενισχύσει ουσιαστικά την άμυνά της, ουσιαστικά να γίνεται πάροχος ασφαλείας για την ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσει σε οποιαδήποτε εθνική θέση. Δεν το έχει πράξει, δεν πρόκειται να το πράξει ποτέ.
0: Απαντώντας στην κριτική του πρώην Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Εξωτερικών υπενθύμησε ότι και ο κύριος Σαμαράς διατηρούσε ορθώς ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τον Ταγί Περντογάν.
1: Όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, κύριε Τσούνο, συζητούσαν με την Τουρκία. Δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση η οποία να μην συζητεί με την Τουρκία. Ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, τον οποίο σέβομαι για την θέση την οποία έχει λάβει στην ελληνική πολιτική ιστορία, ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς είδε τον κύριο Ερντογάν 2 φορές.
0: Αναφερόμενος στο υποαναδιάταξη πολιτικό σκηνικό και στρέφοντας τα βέλη του εμέσως πλην σαφώς τον Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε για δοκιμασμένες λύσεις που μπορεί να αποδειχθούν καταστροφικές για τη χώρα.
1: Οι πειρασματισμοί και οι ακροβατισμοί, οι λύσεις οι οποίες δοκιμάστηκαν και απέτυχαν, μπορεί να είναι και καταστροφική για τη χώρα. Άρα για μένα εκείνο το οποίο προέχει είναι να μην ζήσουμε φαινόμενα τα οποία θα υποβαθμίσουν τη θέση της χώρας, η οποία την τελευταία 7ετία έχει γνωρίσει μια θεαματική άνοδο.
0: Ο Υπουργός Εξωτερικών υπενθύμησε ότι η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συναρτάται και από τον σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας.
3: Συγκριτημένο στο 3,9% ήταν ο ρυθμός αύξησης των τιμών κατά τον μήνα Ιούνιο, κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης των τιμών στα πρατήρια. Σε αιτήσια βάση, οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις καταγράφηκαν στα καύσιμα κίνησης και οι μικρότερες στα τρόφιμα.
2: Ενθαρρυντικά σημάδια ότι το κύμα ανατιμήσεων που πυροδότησε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή χάνει δυναμική, στέλνει Eurostat. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο υποχώρησε στο 3,9% από 4,9% τον Μάιο και στο 2,8% από 3,2% στην Ευρωζώνη.
4: Έχει αρχίσει να γίνεται αισθητή η μείωση, αρχίζουμε και τη βλέπουμε.
2: Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στη χώρα μας οφείλεται κυρίως στην επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου των τιμών της ενέργειας και των υπηρεσιών και σε μικρότερο βαθμό σε τρόφιμα αλκοόλ και καπνό.
5: Βλέπω καλύτερες τιμές στο λάδι που το πληρώνουμε πολύ ακριβά, το κρέας μεγάλες αυξήσεις.
6: Βάζουμε αέριο, κινούμαστε με μηχανάκια, ποδήλατα, πατίνια.
2: Στο 0,39%. Φώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο στα σούπερ μάρκετ σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Σε είδη πρωινού και ροφήματα, κατεψυγμένα, απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού, καταγράφονται οι μεγαλύτερες μειώσεις τον Ιούνιο.
7: Περιοριζόμαστε στα άκρους απαραίτητα.
20: Καλές είναι. Αρκετά καλές είναι οι τιμές, νομίζω.
2: Στον αντίποδα, αλλαντικά, έτοιμα γεύματα, βρεφικές και παιδικές τροφές. Αμετάβλητες διατήρησε τις τιμές ρεύματος για τον Ιούλιο η ΔΕΗ, απορροφώντας την μικρή αύξηση που σημειώθηκε στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
3: Μήνυμα ότι οι αγροτικές ενισχύσεις θα συνδέονται πλέον με αυστηρότερους ελέγχους και μεγαλύτερη διαφάνεια έστειλε η κυβέρνηση. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις, οι πληρωμές των τελευταίων μηνών αλλά και το νέο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΣΔΕ που αναμένεται να ανοίξει μέσα στον Ιούλιο.
2: Αλλάζει το σύστημα των αγροτικών δηλώσεων ΟΣΔΕ με την κυβέρνηση να επιχείρει να συνδέσει τις ταχύτερες πληρωμές με την έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων, την ενίσχυση των ελέγχων και την αντιμετώπιση των παράνομων επιδοτήσεων. Ήδη 2.900 υποθέσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση με τη ζημιά να εκτιμάται στα 69 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε 1.151 υπόπτους και έχουν γίνει 94 συλλήψεις για συμμετοχή σε 5 εγκληματικές οργανώσεις με την εκτιμόμενη ζημιά να ανέρχεται στα 14,1 εκατομμύρια ευρώ.
24: Αυτοί οι οποίοι θα αποδειχθεί ότι παρανόμησαν να επιστρέψουν πίσω τα λεφτά και να τιμωρηθούν. Η πραγματική παραγωγή πια παίρνουν περισσότερα.
2: Το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι έλαβαν άμεσες ενισχύσεις ύψους 802 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από όσα είχαν προγραμματιστεί, ενώ μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι πληρωμές ξεπέρασαν τα 1,12 δισεκατομμύρια ευρώ.
25: Ήταν η πιο ποιοτική πληρωμή. Το ζητούμενο για μένα είναι ότι ποτέ ξανά δεν θα επιστρέψουμε στο χθες. Σε αυτό το σαθρό σύστημα.
2: Οι αλλαγές στο σύστημα πληρωμών συνδέονται πλέον άμεσα με το νέο ΟΣΔΕ, το οποίο αναμένεται να ανοίξει μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου και να κλείσει στις 30 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, η ΑΔΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιχειρούν να συνδέσουν την έγκαιρη υποβολή των δηλώσεων με την ταχύτερη καταβολή των ενισχύσεων.
26: Όσοι υποβάλλουν την αίτηση από τότε που θα ανοίξει μέχρι κάποια ημερομηνία που θα δούμε προς το τέλος Αυγούστου, θα πάρουν την προκαταβολή τους τον Οκτώβριο και όσοι την υποβάλλουν μετά θα την πάρουν στο τέλος της δυνατότητας καταβολής προκαταβολής που είναι 30 Νοεμβρίου.
2: Σύμφωνα με τον διοικητή της ΑΔΕ, από το επόμενο έτος στόχος είναι οι δηλώσεις ΟΣΔΕ να ξεκινούν από τον Μάρτιο.
3: Ένα ανθρώπινο ποτάμι ξεχύθηκε στους δρόμους του Μεξικού για την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Νωρίτερα ενθουσιασμός σκόρπισε στη Γαλλία η εύκολη πρόκριση επί της Σουηδίας, ενώ οι Νορβηγοί Βίκινγκς συνεχίζουν να κοπηλατούν προς τη δόξα.
27: Καλόγριες πανηγυρίζουν έξαλλα τη νίκη της Βραζιλίας επί της Ιαπωνίας. Από άκρη σε άκρη το Μουντιάλ συνεπέρνει τον πλανήτη. Παίκτες και οπαδοί της Νορβηγίας κάνουν το διάσημο κουπί μετά την νίκη της ομάδας επί της ακτής του Ελεφαντοστού. Την ίδια ώρα δεκάδες πανηγυρίζουν έξω από το γήπεδο την πρόκριση της ομάδας τους 16.
28: It was amazing. We like the team, we like Holland.
27: Από τον Ντάλλας μέχρι το Όσλο, χιλιάδες Νορβηγοί γιόρτασαν την νίκη της εθνικής τους ομάδας, σχηματίζοντας το τρένο της χαράς και τραβώντας κουπί. Από την άλλη εμφάνιση ήταν η απογοήτευση των φύλαθλων της ακτής του Ελεφαντοστού. Οπαδοί της Γαλλίας ξεχύνονται έξω από το γήπεδο μετά την εμβληματική νίκη επί της Σουηδίας, με το όνειρο της κατάκτησης του κυπέλου να μεγαλώνει.
8: Enormissime. La France va être championne du monde.
27: Με την αγωνία έκδηλη, χιλιάδες Σουηδοί παρακολούθησαν το παιχνίδι από το Ολυμπιακό στάδιο της Στοκχόλμης.
9: I feel like shit. I'm gonna go home. I'm gonna sleep. I'm gonna cry.
27: Οι Ελτροί σκοράρουν τον νικητήριο γκολ εναντί του σημερινού και το Μεξικό εκρήθνεται. Η εθνική ομάδα πήρε την πολυπόθητη πρόκριση και στους δρόμους της πόλης του Μεξικού επικράτησε ολονύχτιο πάρτι. Είναι η πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια που το Μεξικό περνάει στην φάση των 16. Νωρίτερα πλήθος είχε συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο στην Τιχουάνα για να αποχαιρετήσει την Ιρανική ομάδα που πήρε την πτήση της επιστροφής μετά τον αποκλεισμό της από το Μουντιάλ.
3: Παρουσιάστηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό να δίνει το παρόν στη σχετική εκδήλωση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μάλιστα έδωσε και τις πρώτες κατευθύνσεις για το πλαίσιο συμμετοχής στα ψηφοδέλτια του κόμματος.
10: Ένα νέο σημαντικό βήμα ψηφιακής αναβάθμισης πραγματοποίησε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με τη νέα ολοκληρωμένη πλατφόρμα που παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Ποδοσάκι με στόχο να διευκολυνθεί το κοινοβουλευτικό έργο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε πως θα συγκαλέσει την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στα μέσα Ιουλίου και ξεκαθάρισε πως τα στελέχη δεύτερου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης που επιθυμούν να συμμετέχουν στις εκλογές του 2027 οφείλουν να παραιτηθούν μέσα στον επόμενο μήνα.
11: Προφανώς η ανανέωση είναι μια υποχρέωση την οποία όλοι υπηρετούμε και γνωρίζετε, κανείς δεν φοβάται τον ανταγωνισμό, αλλά ο ανταγωνισμός πρέπει να γίνεται επί ίσης όρης. Χαρή κανόνες λοιπόν και στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων και δεν νομίζω ότι ποτέ κανείς συνάδελφος δεν φοβήθηκε τον υγιή ανταγωνισμό στα ζητήματα αυτά.
10: Η εφαρμογή με το όνομα iCoop κατασκεύασε για τους γαλάζιους βουλευτές ο αναπληρωτής γραμματέας Βαγγέλης Λιάκος δημιουργεί πλέον ένα νέο περιβάλλον κοινοβουλευτικής πληροφόρησης, διαχείρισης και συντονισμού για τους βουλευτές της γαλάζιας παράταξης.
11: Θα την βρείτε πολύ λειτουργική και σας ενθαρρύνω να την αγκαλιάσετε.
10: Μέσω σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και αξιοποίησης τεχνητής νοημοσύνης, η εφαρμογή που παρουσιάστηκε συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση και την άμεση ενημέρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας, διευκολύνοντας την καθημερινότητα του βουλευτή και την άσκηση του κοινοβουλευτικού έργου.
12: Δεν αρκεί μόνο η τέχνη της πολιτικής, αλλά πρέπει να είμαστε κάτοχοι και της τεχνολογίας.
13: Να έχουμε μια πιο οργανωμένη πληροφορία. Να υπάρχει αυτή η πληροφορία κάθε στιγμή.
10: Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να εκπαιδευτούν στη χρήση της νέας πλατφόρμας το προσεχές διάστημα.
12: Πρέπει να είμαστε κάτοχοι και της τεχνολογίας.
13: Να έχουμε μια πιο οργανωμένη πληροφορία. Να υπάρχει αυτή η πληροφορία κάθε στιγμή.
10: Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να εκπαιδευτούν στη χρήση.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στέλνοντας μηνύματα σε Σπύρος, εισπεριόδευσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ στο Χαλάνδρι.
2: Δηλαδή και στο κίνημα της Βουλής.
3: Δεν έχουμε άλλοι που φωνάζουν μέσα στη Βουλή και κάνουν σώμα, αλλά κοροϊδεύουν. Διότι όταν είναι να σηκώσουν το ξερό τους, όταν υπάρχουν προτάσεις νόμου που προτείνει το ΚΚΕ, τότε κάνουν και το ψώφιο χωριό.
1: Τη λαϊκή αγορά της Νίκαιας επισκέφθηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
4: Ο κόσμος στενάζει. Και στενάζει γιατί η εσκροκέρδεια θερίζει. Δυστυχώς είναι ανίκανη να την πατάξουν, ανίκανη να συγκρουστούν με τα καρτέλ.
5: Η αντιπολίτευση που ασκεί το κίνημα κάνει τη διαφορά στο σημερινό σκηνικό της πολιτικής παρακμής.
6: Το Φεστιβάλ Ελευθερίας που οργανώνει Κλέψη Ελευθερίας για πρώτη φορά, Κυριακή 5 Ιουλίου, ανήμερα της επετείου του δημοψηφίσματος, ανήμερα και των γενεθλίων της Κλέψης Ελευθερίας.
1: Εξορμίζει στα αστικά κέντρα και την περιφέρεια πραγματοποιούν οι πολιτικοί αρχηγοί.
7: Σε εξέλιξη είναι μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Νωρίτερα έχει σαν 312 για κένωση των οικισμών, σφάκα και κατάλημα. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και ένα αέρια μέσα. Η Ελένη Μπουγά είναι ο άνθρωπός μας στο σημείο. Ελένη, δώσ' μας τις τελευταίες πληροφορίες.
8: Μόλις φτάσαμε στην Ελάτια, το σημείο που έχει φτάσει αυτή την ώρα η φωτιά, η οποία μένεται από τη 1:30 το μεσημέρι. Στα πλάνα που θα σας δείξει τώρα ο Αλέξο Πόνσε, έχει κατέβει πολύ χαμηλά περιμετρικά του οικισμού. Εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε είναι στάνες, είναι επιχειρήσεις με φωτοβολταϊκά, είναι αποθήκες που έχουν μέσα ζωοτροφές. Εδώ λοιπόν στο κτίριο μπροστά μας βρίσκεται μια κτηνοτροφική μονάδα με 250 πρόβατα. Βλέπετε μια έντονη κινητοποίηση από τους ιδιοκτήτες της μονάδας, οι οποίοι έχουν ανοίξει το νερό των γεωτρήσεων που έχουν στο χώρο εδώ, ώστε να καταφέρουν να κόψουν την ένταση της φωτιάς που μένεται στο βουνό, να μην κατέβει και απειλήσει τα ζώα. Είναι κλεισμένα τα ζώα, περιμένουν να δοθεί το πράσινο φως από επίγειες και αέριες δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή, ώστε να μπορέσουν να τα μεταφέρουν. Μας λένε ότι αυτή τη στιγμή και λόγω των δυνατών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και των καπνών εμποδίζουν το έργο της μεταφοράς των ζώων. Είναι μια επιχείρηση η οποία κρατάει από τη 1:30 το μεσημέρι. Εδώ επιχειρούν πάνω από 110 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 25 οχήματα, ενώ από αέρος 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα απόστολε είναι για το συντονισμό. Πρέπει να σας πω ότι δεξιότερα, όπως θα σας δείξει ο Αλέξο Πόνσε, στο σημείο που είμαστε δεν έχουμε καλή ορατότητα, πρέπει να ομολογήσω, βρίσκεται η σφάκα. Είναι ένας οικισμός ο οποίος λίγο πριν από τις 4 το μεσημέρι είχε 112 να μεταφερθούν προς Ελάτη. Ο κύριος οικισμός της Ελάτης, όπως θα γυρίσουμε δεξιότερα, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρων από το σημείο που βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή. Όλοι τώρα αισιοδοξούν ή ελπίζουν πιο σωστά ότι μέχρι να πέσει το σκοτάδι θα έχουν καταφέρει να ανακόψουν τη δύναμη της φωτιάς. Η φωτιά είναι έντονη, είναι μεγάλη και η περιμετρικά του βουνού. Και πρέπει να σας πω ότι ήταν για σήμερα, είχε υπάρξει ειδοποίηση ότι ήταν κατηγορία κινδύνου 3.
7: Μάλιστα.
8: Έτσι όλοι ήταν ενήμεροι, όπως μας είπαν, ξεκίνησε και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε στους οικισμούς Ζέλη.
7: Λοιπόν, μέχρι να δύσει ο ήλιος υπάρχει ακόμα μία μισή ώρα για να μπορούν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα και να βοηθήσουν τις επίγειες δυνάμεις στην κατάσβεση. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Μια αντισυμβατική και ξεχωριστή προσωπικότητα της δημόσιας ζωής, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Η πολιτική του διαδρομή χαρακτηρίστηκε από πάθος και επιμονή.

0: Το 2015 οι προσπάθειές του ανταμείφθηκαν με την είσοδο του κόμματός του στη Βουλή. Τη θλίψη τους για το θάνατό του εξέφρασαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής και εκπρόσωπο του πολιτικού κόσμου.
1: Επί σειρά δεκαετιών ο Βασίλης Λεβέντης έδινε το παρόν στα δημόσια πράγματα και την πολιτική σκηνή. Γεννημένος στη Μεσίνη πριν από 75 χρόνια, εξελέγει στη Βουλή σε ηλικία 64 ετών, έπειτα από πολλές προσπάθειες. Είχε συμμετάσχει στον αντιδικτατορικό αγώνα ως φοιτητής, ενώ είχε έντονη πολιτική παρουσία κατά τις επόμενες δεκαετίες. Το 1992 δημιούργησε την Ένωση Κεντρώων και Οικολόγων. Η Ένωση Κεντρώων από το 1993 συμμετείχε σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις.
2: Παρότι το τελευταίο δεκαήμερο εκτοξεύτηκε πολύ λάσπη εναντίον μου και εναντίον της Ένωσης Κεντρώων, νομίζω ο λαός θα μιλήσει και ιδιαίτερα η νεολαία.
1: Στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 ο Βασίλης Λεβέντης δικαιώθηκε για την επιμονή του, επιτυγχάνοντας την είσοδο στη Βουλή με ποσοστό 3,43% και εκλογή 9 βουλευτών.
3: Εγώ, κυρίες και κύριοι, γνωρίζω μόνο την απλή αναλογική που θέλεις 50% σε μία ψήφο για να σχηματίσεις κυβέρνηση.
1: Στις 7 Ιουλίου του 2019 ο Βασίλης Λεβέντης βρέθηκε εκτός Βουλής, καθώς το κόμμα του δεν συγκέντρωσε το αναγκαίο 3%.
2: Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που πίστεψε σε μένα και με στήριξε. Εγώ όσο ζω θα συνεχίσω να αγωνίζομαι και είμαι σίγουρος ότι η Ένωση Κεντρών θα ανακάμψει.
1: Παράλληλα με την πολιτική διαδρομή του, άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού, ενώ διατήρησε για πολλά χρόνια και το δικό του τηλεοπτικό μετερίζει με χιλιάδες ώρες εκπομπών. Ακούραστος, ευγενής, αυθεντικός ήταν χαρακτηρισμοί που συνόδευσαν την προσωπικότητά του.
0: Μικρή διακοπή και διαφημίσεις αμέσως μετά αθλητικές μας ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: ενημέρωση ξεκινά από νωρίς το πρωί. Απευθείας συνδέσεις από τα σημεία που εξελίσσονται τα γεγονότα. Άμεση ενημέρωση από το δίκτυο των ανταποκριτών στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και στο κεντρικό δελτίο τα σημαντικότερα γεγονότα με καθαρή ματιά. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας σε ένα δελτίο.
1: Earth News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά. Γεννήθηκαν στην Αλβανία, αλλά μεγάλωσαν στην Ελλάδα.
2: Έλεγα ότι δεν έχω γεννηθεί στην Αλβανία, τέλος πάντων, ότι είμαι Έλληνος. Έφερα βαρέως την ταυτότητα αυτή, οπότε δεν την ήθελα.
3: Η λέξη Αλβανός και δεκαετία του 90 είχε γίνει βρισιά. Θυμάμαι να τσακώνομαι με κάποιο άλλο παιδάκι και να μου λέει χαζέ βλάκα ο ένας τον άλλον και στο τέλος να μου λένε ένα Αλβανέ.
1: Κατάφεραν να διαπέψουν και να ζητούν και πάλι τις ρίζες τους.
4: Ονειρεύομαι και στις δύο γλώσσες, αλλά η σκέψη μου είναι ελληνική. Την αγαπώ την αλβανική γλώσσα και κουλτούρα, είναι οι παππούδες μου. Θα μένει εκεί. Από την άλλη όμως, κατοικεί στην καρδιά μου και η Ελλάδα. Είναι το ίδιο.
1: 365 στιγμές με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Μεσάνυχτα Πέμπτης στο ΕΡΤ Κόσμος.
5: Ο πατέρας μου είναι στο νοσοκομείο με έμφραγμα.
6: Τι φάκελο, παιδί μου, για ποιον? Τον κύριο Μάνο Φεγγούδη.
5: Συγγνώμη. Έναν φάκελο έχω να παραδώσω στον κύριο Μάνο Φεγγούδη.
7: Πιτερόπουλη, για κοίταξε με.
8: Σε ξένα χέρια. Σήμερα, στις 7 το απόγευμα και καθημερινά στο ΕΡΤ Κόσμος.
9: Звуки театр умирает тогда, когда умирает его последний зритель. Вот этот зритель, он еще, он в себе, если у тебя это получается, он как-то помнит спектакль, и он его несет в себе. Он может рассказать еще своему сыну или дочке, или кому-то. А когда умирает последний зритель твоих спектаклей, ну все, на этом он качается.
8: Start με τη Λένα Αρώνη κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
10: Νόμιζα και εγώ και εσύ.
11: Τι, είμαστε φίλοι?
12: Θέλει να γίνετε φίλες.
10: Πήγα με τη μεριά του Γκέωργ.
13: Και εμένα.
5: Πήγε σου λέω.
14: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.
15: Στη Λέσβο. Εκεί προσπαθώ να ανακαλύψω πού οφείλεται η φήμη της κεραμικής κουρτζή και ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας της.
16: Στο εργαστήριο του κουρτζή, ας πούμε, ανά 20-30 χρόνια αλλάζαν τελείως. Βλέπεις όλη την εξέλιξη της κεραμικής, πώς ξεκινήσαν.
1: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Μικρή και ασήμαντη παρεξήγηση ο χρηματισμός, Πελαγία. Ξέρεις ποιος άλλος χρηματίστηκε? Ο Ιούδας!
2: Τι συμβαίνει με τον Πάρη?
3: Δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα με τον κύριο Πάρη.
2: Όχι φούμαρα σε μένα.
4: Θα πάρεις την εικόνα ενός Αγίου, όποιο θέλεις εσύ, και στο πίσω μέρος θα γράψεις: Πάτερ μου, με συγχωρείς που αμάρτησα και ζητώ συγγνώμη για την πράξη μου αυτή, ή ό,τι άλλο θέλεις. Και θα του τη δώσεις.
5: Ανησυχία, Νότι.
6: Και πότε μπορείτε να μου απαντήσετε αν υπάρχει υλικό από την κάμερα της ημερομηνίας που θέλω?
7: Έχω ενημερώσει τα κεντρικά. Συνήθως δεν αργούν πολύ.
8: Ό,τι πει ο Φεγγούδης, η Μαριτίνα τα παραλαμβάνει.
9: Ρε, εμείς είμαστε μωραίτες, ρε. Εμάς δεν μας σκλάβωσε ο Ιμπραήμ και τώρα μας κάνει ό,τι θέλει ο Φεγγούδης. Λέει κι άλλο χαπί.
10: Θα ήθελα μια βοήθεια σε σχέση με το παιδί. Δεν εννοώ την Τάτο ή εσάς, εννοώ μια γυναίκα που να με βοηθήσει αποκλειστικά με τη φροντίδα του παιδιού.
11: Τι θα τις κάνεις τις μικρές?
9: Τίποτα βαρύ. Κάτι μικρό, έτσι, για να δω πόσο με υπολογίζεις σαν πατέρα.
5: Θα με μάθεις να φυλάω.
12: Θέλω να πάρεις αυτό το φάκελο και να το δώσεις κάπου εμπιστευτικά. Σε αυτήν εδώ τη διεύθυνση θα πας. Θα βρεις κάποιο Μάνο Φεγγούδη. Πρόσεξε όμως, θα του δώσεις το φάκελο στα χέρια.
13: Εσύ ψάχνεις το τηλέφωνο του κοριτσιού σου και εγώ ψάχνω τα αρχεία της κάμερας. Δεν θα χαλάσει ολόκληρο σχέδιο από μια δεκάτσα και μια κάμερα. Τελείωνε, ψάχνε, ψάχνε!
10: Παπά μου, τι έπαθε?
11: Τι έπαθε? Ήρθαν οι φίλες σου τον Αναστατώσαν, η καρδιά του τον έφτιασε.
10: Όχι, παπά μου, συγγνώμη, θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις, ό,τι θέλεις, παπά μου.

0: τα λόγια που σε σκέπαζα, τις νύχτες να κοιμάσαι.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Πάνος Μαρίνος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.

Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: στο Greek's Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφή. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές καρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969 7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom,
2: υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club 205 Hibiscus Street στο Τάπο Σπίρις. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555 για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road is the Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισο Clearwater.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την εγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές καρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Γιάννης Κούσης.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

στο Greek Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η εμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλή.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γύρω τύχη και σιωπή, ζωή θα με. Είμαι τα σωρό, ποιος είμαι εγώ.
1: Κώστας Χατζής.
2: Φωνές οι κόκοφες όμως. Συνεφιασμένες κυριακέρους.

Ήτανε ο Κώστας Χαντζής στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Γιάννης Πάρας, έρχονται στιγμές.

0: Ήτανε ο Γιάννης Πάριος. Έρχονται στιγμές.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Golden Ear Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

το Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Tapas Bars. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέντες. Μην χάσεις.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το χαμό CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, barbecue και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Aspa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Με την αγάπη μπορούμε να τα ξεπεράσουμε όλα. Πάμε λοιπόν.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Μεγάλη ενσυναίσθηση που τα και συναισθηματική
0: ορίζονται. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival.

105 North Bayshore Drive στο Safety Harbor.

0: στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από τη Λεωνίδα Ζαφίρα. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapas Place. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna, 128 North Pineras Avenue, Tapas Place. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Και μια επιτυχία του Γιάννη Πάριου για πάντα μαζί στην εκπομπή Ελαφρολαϊκά Τραγούδια.

0: Μεγάλο να ερευνούν αστυνομία και πολεοδομία. Από θαύμα σώθηκαν οι ένικοι μαρτυρίες στο Earth News. Αγωνία για την ασφάλεια των κατοίκων των γειτονικών κτίριων. Κατέληξε στη μέση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η μητέρα της πολυτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα μετά τις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τα συντονισμένα χτυπήματα πραγματοποιήθηκαν σε λιγότερο από μισή ώρα με τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο ή περισσότερων ατόμων σύμφωνα με τις αρχές, ενώ η αντιτρομοκρατική ανέλαβε την υπόθεση. Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα.
1: Μετά την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, κατέληξε η μητέρα της Βάγια, η οποία νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, καθώς είχε υποστεί σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα.
2: Σήμερα, 1η Εβδόμου 2026 και ώρα 5:53 π.μ., η κυρία Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη μέθ ενηλίκων του νοσοκομείου μας. Νοσηλεύθηκε με εκτεταμένα εγκάβματα, 80% της σωματικής της επιφάνειας, πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50 μετά μεσημβρίας. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά της και στους οικείους της.
3: Μετά από πολύ ωραία μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος κατέληξε. Από την πρώτη στιγμή οι γιατροί έκριναν δύσκολη την κατάστασή της, καθώς έφερε πολλαπλά εγκάβματα σε όλο της το σώμα.
1: Από τη φωτιά που ξέσπασε από την έκρηξη, τραυματίστηκαν οι πολυτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, ο πατέρας της και δύο ακόμη ένικοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
4: Η κυρία Νέστορα Αφροδίτη αντιμετωπίστηκε αρχικά στο ΤΕΠ, όπου διαπιστώθηκαν εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού, κυρίως στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και εισπνευστικό έγκαβμα και βρονχοφωνής. Ο κύριος Νέστορας Παναγιώτης αντιμετωπίστηκε στο ΤΕΠ με συμπτώματα έντονης δύσπνοιας, βήχα και οξύ άργο στον λάριγγα. Επιπλέον, δύο πολίτες, ένικοι της πολυκατοικίας, αντιμετωπίστηκαν επίσης στο ΤΕΠ, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πνευμονολόγους και αναμένεται να λάβουν άμεσα εξιτήριο.
1: Τα ξημερώματα της Τετάρτης, άγνωστοι πραγματοποίησαν συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια με στόχου στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα σε μόλις 17 λεπτά, οι τρομοκράτες έδρασαν βάσει οργανωμένου σχεδίου, χτυπώντας σχεδόν ταυτόχρονα τα σπίτια των τριών στελεχών. Στις 4:18 το σπίτι του Ζήση Ιωακίμοβιτς στην Άνω Τούμπα. Στις 4:23 την πολυκατοικία του Σάβα Αναστασιάδη, περίπου 100 μέτρα μακριά στην ίδια περιοχή. Και στις 4:35 την πιλωτή της Αφροδίτης Νέστορα, που είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό της.
5: Μία είσοδο κατεστραμμένη. Καπνισμένη, σπασμένα τζάμια, δύο εστίες φωτιάς. Και φαίνεται καθαρά ότι η πρόθεση ήταν να κάνουν ζημιά.
6: Είναι μια πράξη καταδικαστέα από όλη την ελληνική κοινωνία. Οι πράξεις αυτές βίας, τρομοκρατίας και εκφοβισμού νομίζω ότι δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας και στη δημοκρατία.
7: Πυκνή καπνή τήληξαν όλο το κλιμακοστάσιο εδώ της οικοδομής στην οδό Κίμωνος Βόγα, προκαλώντας πανικό στους ενίκους που βγήκαν έντρομοι από τα διαμερίσματά τους.
8: Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα «Καίγεστε, καίγεστε».
3: Και στις τρεις περιπτώσεις οι δράστες ενήρισαν με τον ίδιο τρόπο, τοποθέτας γκαζάκι με ένα μπουκάλι έφλεκτο υλικό.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αυτοσχέδιοι μηχανισμοί αποτελούνταν από γκαζάκι μεσαίου τύπου και μπιτόνι με έφλεκτο υγρό. Δηλαδή μια συνδεσμολογία χαμηλής τεχνικής ισχύως που χρησιμοποιείται κυρίως από επιθέσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου ή ως προειδοποιητικό μήνυμα.
9: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
1: Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, οι οποίοι φέρεται ότι κινήθηκαν με μοτοσυκλέτες.
0: Συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη και την περιοχή ανάληψη έξω από το σπίτι της πολυτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας που η μητέρα της έχασε τη μάχη για τη ζωή. Βρίσκεται ο Φέδων Τομόσογλου, ενώ έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλεύονται 4 τραυματίες ακόμη, είναι ο Τίμος Φακαλής. Να ξεκινήσουμε, Φέδων, από σένα, να δούμε ποια στοιχεία επιπλέον έχουν γίνει γνωστά για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξεράγει ο εκρηκτικός μηχανισμός.
10: Αντριάννα, βρισκόμαστε στο σημείο της φωνικής αυτής επίθεσης, εδώ που σημειώθηκε η τελευταία από τις τρεις επιθέσεις τα ξημερώματα. Τώρα θα σας δείξουμε με τη βοήθεια του Γιάννη του Κεροκλήδη που οι δράστες, άμα δείτε στην άκρη, στο δεύτερο αυτοκίνητο, μπροστά από το δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο ανήκει στην πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, οι δύο μάλλον δράστες τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό, τον πυροδότησαν, ακούστηκε ένας εκοφαντικός πραγματικά θόρυβος, ο οποίος σήκωσε τη γειτονιά στο πόδι. Έτσι, σύμφωνα και με τις πληροφορίες, τόσο η Αφροδίτη Νέστορα όσο και η μητέρα της, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί, κατέβηκαν από το διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου στο ισόγειο. Τότε δυστυχώς ακολούθησε μια δεύτερη έκρηξη, πιθανότατα από το όχημα της κυρίας Νέστορα. Αυτή ήταν και η έκρηξη που τραυμάτισε τις δύο γυναίκες και τις προκάλεσε πολλαπλά εγκάβματα, που δυστυχώς για την 72χρονη γυναίκα απέβησαν μοιραία. Επίσης, όπως βλέπετε, προκλήθηκαν πολλαπλές ζημίες στην πιλωτή. Τρία γιοταχή οχήματα και δύο μηχανάκια έχουν υποστεί ζημιές. Οι καπνοί, να αναφέρουμε, ότι τύλιξαν όλη την πολυκατοικία, με τους κατοίκους της πολυκατοικίας αλλά και των παρακείμενων να βγαίνουν έντρομοι και να φωνάζουν για βοήθεια, Αντριάννα.
0: Για τις άλλες δύο επιθέσεις τι γνωρίζουμε επιπλέον?
10: Είχαν προηγηθεί δύο ακόμη επιθέσεις, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε στην περιοχή της Άνω Τούμπας, στην οικία του Ζήση Ιωκίμοβιτς, Προέδρου της Διοικούσας της Νέας Δημοκρατίας, και του Σάβα Αναστασιάδη, του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ευτυχώς εκεί δεν σημειώθηκαν ιδιαίτερες ζημιές, παρά μερικά σπασμένα τζάμια και κανένας τραυματισμός. Η αλήθεια είναι ότι από εκείνες τις δύο πολυκατοικίες προκύπτει και βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο αναμένεται να φέρει φως στην υπόθεση και να δούμε αν θα διαπιστωθεί ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες και στις τρεις αυτές επιθέσεις, Αντριάννα.
0: Αυτές τις πρώτες ώρες που εστιάζει τις έρευνές της η αντιτρομοκρατική, Φέδωνα?
10: Η αντιτρομοκρατική αυτή τη στιγμή ερευνά την υπόθεση, όπως μόλις είπα. Προσπαθούν να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό τόσο από τις πολυκατοικίες όσο και ευρύτερα από τη γειτονιά, για να δούνε την κίνηση, να δούνε τις κινήσεις των δραστών, να δούνε αν πρόκειται πράγματι για δύο άτομα που επέβαιναν σε μηχανή. Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο το οποίο εξετάζεται. Δεν γνωρίζουμε, όπως είπα, αν πρόκειται για τα ίδια αυτά άτομα, και φυσικά πόρτα-πόρτα συλλέγουν μαρτυρίες και από τους κατοίκους των παρακείμενων πολυκατοικιών. Φυσικά, φως αναμένεται να δώσουν και οι καταθέσεις των τραυματιών που βρίσκονται και στο νοσοκομείο. Σίγουρα πάντως, αυτό που προκύπτει είναι ότι ήταν μια στοχευμένη επίθεση. Ενδεχομένως οι δράστες να παρακολουθούσαν για καιρό και να είχαν στοχοποιήσει εδώ και αρκετό καιρό τα τρία αυτά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τώρα στο Ιπποκράτη, όπου άφησε την τελευταία της πνοή 72χρονη μητέρα της, Αφροδίτης Νέστορος, είναι ο Τίμος Φακαλής. Από την πρώτη στιγμή που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με πολλαπλά εγκάβματα.
3: Ακριβώς έτσι, Αντριάννα. Η Βάγια Νέστορα μεταφέρθηκε στις 5:53 σήμερα το πρωί εδώ στο σαρτίγοντα του Ιπποκρατίου και αμέσως διασωληνώθηκε. Εξ αρχής η κατάστασή της ήταν κρίσιμη σύμφωνα με τους γιατρούς και επί 13 ώρες έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Τελικά δεν τα κατάφερε και κατέληξε στις 7 παρα 10 το απόγευμα. Ήταν τόσο πολλά τα εγκάβματά της στο σώμα που κάλυπταν το 80% της επιφάνειας του σώματός της. Τώρα να σου πω ότι οι άλλοι τέσσερις που νοσηλεύονται εδώ στο Ιπποκράτειο, σε ό,τι αφορά την Αφροδίτη Νέστορα, φέρει εγκάβματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα κάτω άκρα αλλά και στα χέρια, ενώ ο πατέρας της νοσηλεύεται είναι καλή η κατάστασή του, δεν εμπνέει ανησυχία σύμφωνα με τους γιατρούς, έχει κάποια πνευμονολογικά ζητήματα, νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική και αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Στο Ιπποκράτειο νοσηλεύονται άλλοι δύο ένικοι της πολυκατοικίας της Αφροδίτης Νέστορα, εκεί όπου είχαμε το τρίτο γκαζάκι που έσκασε, και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους, έχουν κάποια μικροπροβλήματα πνευμονολογικού τύπου, ωστόσο αναμένεται να πάρουν άμεσα εξιτήριο.
0: Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πολύ. Στη συνέχεια θα δούμε και το βίντεο με την ομόθυμη καταδίκη του πολιτικού κόσμου αλλά και τα συλληπιτήρια. Σας ευχαριστούμε προς το παρόν. Υπό έλεγχο, κυρίες και κύριοι, είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στη Φθιώτιδα μετά την τιτάνια μάχη πυροσβεστών και πολιτών για να την περιορίσουν. Τα 112 ήχησαν διαδοχικά, πρώτα εκενώθηκε η περιοχή Σφάκα και ακολούθησαν οι κάτοικοι του χωριού Κατάλημα με προορισμό την Ελάτια.
1: Οι φλόγες έχουν πλησιάσει απειλητικά τις τάνες στην Ελάτια Φθιώτιδας. Οι προσπάθειες των πυροσβεστών να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο είναι αγωνιώδεις. Σε απόσταση αναπνοής, οι μποσκοί προσπαθούν με ό,τι μέσο έχουν διαθέσιμο να δημιουργήσουν αναχώματα.
11: Είναι τεράστιο το μέτωπο. Από ό,τι φαίνεται, σε βουνό μεγάλη καταστροφή. Δεν ξέρουμε ακόμα τι μονάδες έχουν καταστρέψει και τι σπίτια έχουν καταστραφεί. Στη Σφάκα που έχουμε μάθει ότι υπάρχει και τέτοιο θέμα και εκεί.
1: Τα εναέρια μέσα χάνονται μέσα στους μαύρους πυκνούς καπνούς. Την ώρα που το πύρινο μέτωπο έχει ανοίξει στα δύο.
12: Λίγο πριν πέσει το σκοτάδι, επίγεια και εναέρια πυροσβεστικά μέσα προσπαθούν να ανακόψουν τη δύναμη της πυρκαγιάς που έχει κατέβει πολύ χαμηλά, απειλώντας κτηνοτροφικές μονάδες στην Ελάτη.
13: Η φύση δεν δαμάζεται.
1: Τα 112 ηχούν διαδοχικά. Πρώτα εκενώνει την περιοχή Σφάκα και ακολουθούν οι κάτοικοι του χωριού Κατάλημα με προορισμό την Ελάτια. Ωστόσο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν κινδυνεύουν οι οικισμοί. Το πύρινο μέτωπο ξεκίνησε από το καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας και εξαπλώθηκε νότια. Ενώ την ώρα που τα εναέρια μέσα σταματούν να επιχείρουν, το όρος Κατοστάρα έχει παραδοθεί στις φλόγες και εντείνονται οι φόβοι να κινηθεί η πυρκαγιά προς τον Έξαρχο.
0: Στην Ελάτια Φθιώτιδας είναι η Ελένη Μπουγά για να δούμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα.
12: Μεγάλη, Αντριάννα, είναι μέχρι και αυτή την ώρα η κινητοποίηση των κατοίκων. Ωστόσο και ευτυχώς πριν πέσει το σκοτάδι, με συντονισμένες ενέργειες εναέριων και επίγειων μέσων, η φωτιά οριοθετήθηκε, είναι σε ύφεση και όπως θα σας δείξει τώρα ο Αλέξης ο Πόνσε, θα δείτε μικρά καντιλάκια να καίουν στην πλαγιά. Είμαστε περίπου 3 χιλιόμετρα από τον οικισμό, αλλά στα περιμετρικά του βουνού και γύρω στην γύρω περιοχή υπήρχαν πολλές τάνες, κτηνοτροφικές μονάδες, υπήρχαν εταιρείες με φωτοβολταϊκά. Δόθηκε μια μεγάλη μάχη καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ωρών που ξέσπασε η φωτιά από το καλαπόδι στη 1:30 το μεσημέρι μέχρι πριν από μία ώρα περίπου που κατάφεραν να την οριοθετήσουν. Αυτή τη στιγμή θα παραμείνουν εδώ οι επίγειες δυνάμεις για το ενδεχόμενο μίας αναζωπήρωσης. Πρέπει να σας πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια που ήταν μπαινόταν το μέτωπο είχαμε 110 πυροσβέστες που επιχειρούσαν με τέσσερα πεζοπόρα της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 25 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούσαν 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα ήταν για τον συντονισμό της επιχείρησης. Μάλιστα και πριν από λίγη ώρα είχαμε και ντρόν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, έδινε εικόνα στο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων. Είναι πολύ καλή η εικόνα όπως βλέπετε και στα πλάνα σας αυτή την ώρα και ευχή όλων είναι να παραμείνει και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, Αντριάννα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Δύο νεκρούς άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Ένας 65χρονος έχασε τη ζωή του με τον πλέον τραγικό τρόπο όταν το σπίτι του τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ γίνεται έλεγχος DNA για να διαπιστωθεί. Εάν η δεύτερη σωρός ανήκει στον 12χρονο γιο του.
1: Η καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο ωραίο καστρό κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, έναν 65χρονο και ένα 12χρονο παιδί. Η φωτιά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις και ένα σπίτι στη Λίτη Θεσσαλονίκης παραδόθηκε στις φλόγες.
14: Φωνάζει αυτή η γυναίκα, καλή σε βοήθεια.
1: Στις 5 το απόγευμα, άντρες της πυροσβεστικής εντόπισαν νεκρό τον 65χρονο άντρα έξω από το κατεστραμμένο σπίτι του, ενώ η σύντροφός του μεταφέρθηκε με εγκάβματα στα χέρια, στους μυρούς και στο πρόσωπο στο νοσοκομείο. Όμως κανείς δεν μπορούσε να εντοπίσει το 12χρονο παιδί της οικογένειας.
15: Τη γυναίκα βασικά τη βρήκαν στην αυλή και λέει συγκεκριμένα όταν έφευγε κιόλας με το φορείο φώναζε το παιδί, το παιδί.
1: Αρκετές ώρες αργότερα, γύρω στις 10:30, βρέθηκε δεύτερη απαρθρακωμένη σωρός, η οποία φέρεται να άνοικε στο 12χρονο παιδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε κάτω από ένα παράθυρο σε δωμάτιο καταπλακωμένο από τη σκεπή του σπιτιού. Πηγές από την πυροσβεστική αναφέρουν ότι στα παράθυρα υπήρχαν εσωτερικά προστατευτικά σύντερα.
16: Ήταν πραγματικά ένας άγγελος πριν ανέβει επάνω στους αγγέλους. αυτό το παιδί.
0: Τελέχη της πυροσβεστικής από το ανακριτικό τμήμα συλλέγουν στοιχεία από το κτήμα όπου διέμενε η οικογένεια, έτσι ώστε να διευκρινιστούν συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθαναν με τραγικό τρόπο ο 65χρονος αλλά και το 12χρονο παιδί.
17: Είμαστε όλοι συντριμμένοι για την απώλεια των δύο ζώων. Η ακριβής καταμέτρηση της αγροτοδασικής πυρκαγιάς θα γίνει τις επόμενες ημέρες.
18: Όλα ξεκίνησαν στις 2 και 29 το μεσημέρι της Τρίτης. Οι αρχές έλαβαν το πρώτο σήμα κινδύνου. Μια μικρή εστία φωτιάς εκδηλώθηκε σε οικόπεδο στο Δερβένιο Ωραιοκάστρου.
19: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Rue Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
18: Των αρμόδιων αρχών.
0: Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο. Είναι το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την απώλεια της ζωής της Βάγιας Νέστορα. Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία, σημειώνουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
20: Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων είναι το μήνυμα του Πρωθυπουργού μετά την τραγική κατάληξη των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τον θάνατο της Αφροδίτης Νέστορα.
21: Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο. Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία, ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Απέναντί τους λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας και η ασφάλεια με τη δικαιοσύνη πυλώνες της δημοκρατίας.
22: Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές, να τραυματίζει, να απειλεί και να καταστρέφει, ούτε ασφαλώς να αποσταθεραποιήσει την δημοκρατική πολιτική ομαλότητα. Εκφράζω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην Αφροδίτη Νέστορα, στην οικογένεια και στους οικείους της Βάγιας Νέστορα που χάθηκε τόσο άδικα.
23: Η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης, δολοφονήθηκε και είναι ιερή υποχρέωση των αρχών να κυνηγήσουν τους αυτούργους αυτού του εγκλήματος, όπου και αν βρίσκονται, και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.
20: Την οδύνη του εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
24: Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.
25: Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η απώλειά της βυθίζει όλους μας στη θλίψη. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια και στους αγαπημένους της. Την ίδια στιγμή επαναλαμβάνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.
20: Συνοδευόμενος από τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
26: Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις οπτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
20: Νωρίτερα και από το βήμα της εκδήλωσης για την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας για την οργάνωση και ενημέρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης εξέπεμψε πολλαπλά μηνύματα.
2: Μηδενική ανοχή. Σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία δεν πρόκειται. Επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή, χωρίς βία.
20: Αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε αυτοκίνητα και κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ανθρώπων και με μεγάλους κινδύνους για την υγεία και τη ζωή πολλών περισσότερων.
24: Ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες και απαιτούμε την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών.
5: Το Πατριωτικό Λαϊκό Κίνημα Νίκη καταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη βίας που θέτει σε κίνδυνο ζωές και στοχοποιεί ανθρώπους.
6: Το να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή αθώων ανθρώπων στο όνομα της πολιτικής είναι αποτρόπαιο. Η βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία. Ας γίνει επιτέλους αντιληπτό από όλους.
24: Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην κόρη της Αφροδίτη, στους αγαπημένους της ανθρώπους και στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας.
0: Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αυτό της μάρτυρας, κάτοικος παρακείμενου κτηρίου, αποκάλυψε την εξοργιστική απάντηση μηχανικού στις εύλογες ανησυχίες των ιδιοκτητών. Και η Πίζα Γέρνη, μη φοβάστε, δεν πέφτει, φέρεται να είπε για το κτίριο το οποίο ισοπεδώθηκε σε μία στιγμή, την οποία περίοικοι περιέγραψαν ως μία έκρηξη βόμβας.
7: Στις φωτογραφίες καταγράφεται καρέ-καρέ η κατάρρευση της πολυκατοικίας στην Οδό Αλκμίνης. Το κτίριο παίρνει επικίνδυνη κλίση και πέφτει. Στη διπλανή οικοδομή μια πρέσα εκτελεί εργασίες για την ανέγερση κτιρίου.
8: Ευτυχώς που είναι ζωντανή. Θέλω να μάθω το τι έκαναν αυτοί οι πολιτικοί μηχανικοί για να πέσει μια πολυκατοικία που δεν έπεσε ούτε το 99 με τους σεισμούς.
16: Ισχύει,
8: η πολυκατοικία δεν είχε πρόβλημα. Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω στο σπίτι.
7: Μιλώντας στο Earth News, κάτοικος της περιοχής αποκάλυψε ότι στο σημείο βρισκόταν σε εξέλιξη οικοδομικές εργασίες και η κατάρρευση σημειώθηκε την ώρα που γινόταν ρήψη μπετών.
27: Αμέσως γύρισε η μπετονιέρα, έριξε το υπόλοιπο μπετό που είχε μέσα και κατευθείαν ο οδηγός μπήκε μέσα και έφυγε με χίλια. Όλοι οι ιδιοκτήτες ξέρανε ότι κάτι δεν πάει καλά. Βγαίνανε και το γραφείο του μηχανικού.
28: Και τι τους λέγανε από το γραφείο του μηχανικού?
27: Ότι και η πίζα γέρνει. Μη φοβάστε, δεν πέφτει.
29: Ακούσαμε τις συνέντες που ήρθαν πολύ γρήγορα στην αστυνομία προσβεστικά όλα αυτά και τρέξαμε κι εμείς. Ήταν μια γυναίκα, έκλαιγε, έλεγε το σπίτι μου.
7: Εκεί που υψωνόταν η τετραόροφη πολυκατοικία, απέμεινε ένα βουνό συντρίμια. Κλιμάκια μηχανικών βρέθηκαν από νωρίς στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία. Την ίδια ώρα έρχονται στο φως μαρτυρίες σοκ για εμφάνιση ρογμών και μετακίνηση της πολυκατοικίας.
30: Είχε ρογμές και τα τζάμια κάνανε ρογμές, είχε πάρει 5% πλήση. Και πήρε 15, σε ελάχιστο χρόνο. Αλλά ο μηχανικός λέει θα ρίξω μπετά να τη στερεώσω. Δεν υπολόγισε σωστά και μόλις ρίξανε τον μπετό, έκατσε το χώμα κάτω και έπεσε η πολυκατοικία απλά.
31: Ξαφνικά βλέπω όλη την πολυκατοικία να πέφτει από πάνω μου, μπροστά μου στα μάτια μου, σαν χαρτόπιτο. Τραντάζεται λίγο η πολυκατοικία. Κατεβαίνω γρήγορα κάτω με τις παντόφλες να δω τι γίνεται. Ήταν εκεί μια γιαγιά που λέει πάει το σπίτι μου σε σοκ, ξέρω εγώ, κατάσταση πανικού.
32: Από την κατάρρευση της τετραόροφης οικοδομής, μια τρύπα σχηματίστηκε στον τοίχο του διπλανού κτηρίου με αποτέλεσμα τα συντρίμμια να έχουν κλείσει την είσοδο και οι κάτοικοι να έχουν απομακρυνθεί από την πολυκατοικία μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος για τη στατικότητα από τα κλιμάκια των μηχανικών.
33: Λες και έγινε σεισμός ή έπεσε βόμβα. Μέσα έχω υποστεί κάτι ζημιές πάνω στη σκεπή εδώ.
34: Οι κάτοικοι εδώ στην γειτονιά στα Πετράλωνα είναι σοκαρισμένοι και ανήσυχοι από το πρωτοφανές γεγονός, όπου ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Στη διπλανή πολυκατοικία έχει απαγορευτεί είσοδος. Τον έλεγχο για τη χρήση του κτηρίου έχει αναλάβει η Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.
35: Εδώ πρέπει να δούμε εάν θα πρέπει να βάλουμε και περισσότερους ελαιό.
1: συνεργασιών έλεγχοι από έλεγκτες δόμησης. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει.
7: Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του έργου, ο εργολάβος, ο επιπλέον μηχανικός και δύο εργαζόμενοι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας. Και οι πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ η εισαγγελέας διέταξε περαιτέρω έρευνα.
0: Στην απουσία μελέτης και έργων αντιστήριξης εστιάζουν πολιτικοί μηχανικοί και κατασκευαστές για τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Τα λάθη και οι παραλήψεις στην παρακείμενη οικοδομή φαίνεται ότι οδήγησαν στο φαινόμενο της ανατροπής με αποτέλεσμα να πέσει σαν χάρτινος πύργος το τετράωροφο κτίριο.
4: Μπορεί μια εργασία σε ένα οικόπεδο δίπλα από μια πολυκατοικία να προκαλέσει την κατάρρευσή της? Έμπειροι μηχανικοί θα πούν με τα βεβαιότητας ότι τα κτίρια δεν καταραίουν έτσι απλά.
3: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε έγινε ένα λάθος. Για να πέσει μια πολυκατοικία που δεν έπεφτε μέχρι σήμερα, άρα βασική αιτία είναι η εξκαφή.
4: Όπως εξηγούν οι ειδικοί, για την ανέγερση κάθε νέας οικοδομής απαιτούνται δύο πράγματα: το διάγραμμα εξκαφών και η μελέτη θεμελίωσης. Αλλά όταν θεμελιώνεται η οικοδομή σε μεγαλύτερο βάθος από εκείνο των όμορων κτηρίων, όπως στην περίπτωση της νέας πολυκατοικίας δίπλα από εκείνη που κατέρευσε, τότε απαιτούνται πρόσθετα μέτρα.
1: Σε αυτή την περίπτωση είναι που ενεργοποιούνται και μελέτες αντιστήριξης, γεωτεχνικές μελέτες, οι εξκαφές. Εννοείται ότι σχετίζονται με τα γειτονικά κτίρια κτλ. Δηλαδή, ανάλογα με την οτρότητα που έχεις, αν έχεις ένα κτίριο δίπλα παλιό, όπως είναι εδώ η πολυκατοικία η παλιά που κατέρευσε, είσαι πιο ανήσυχος και σε όλα τα έργα εξκαφών και αντιστηρίξεων παίρνεις περισσότερα μέτρα.
4: Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης 22 κατέρευσε, ενώ στην υποανέγερση οικοδομή έριχναν μπετό ταχείας πήξεως στα θεμέλια.
3: Για να μην κάνουμε εργασίες αντιστήριξης, άλλες πασαλώσεις κλπ. Αφαιρούμε από το χώμα που εφάπτεται της θεμελίωσης του δίπλα κτηρίου τμηματικά και βάζουμε μπετό, ρίχνουμε μια κολόνα.
9: Ήταν πιο πολύ ένα βάρος για να δημιουργήσει αντίβαρο στην αστάθεια που πήγε να δημιουργηθεί από την πλευρική αστοχία του εδάφους ουσιαστικά. Αλλά αυτό είναι η παλιά ιστορία. Από ό,τι φαίνεται προχωρούσε για 2-3 μήνες.
4: Ποια ήταν τα μέτρα που θα έπρεπε να είχαν ληφθεί ανταυτού?
3: Θέλει σωστή μελέτη υποστήριξης αντιστήριξης. Και η μελέτη θα δείξει ακριβώς τι πρέπει να κάνεις για να είσαι σίγουρος 100% ότι δεν θα καταρρεύσει το δίπλα χτίριο.
1: Μάλλον δεν υπήρχε ειδική μελέτη αντιστήριξη, δεν είδαμε κάποια αντιστήριξη. Δηλαδή, όταν λέμε αντιστήριξη, τι εννοούμε? Ένα τείχο βερολίνου ή να ρίχνουν ντουλάπια από μπετό πριν σκάψουν βαθύτερα ή να κάνουν διαφράγματα από μπετό. Άρα, κάνουν κάποιες εργασίες για να σκάψουν βαθύτερα. Mm-hmm. Εδώ δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
10: Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης, ούτως ώστε να διερευνηθεί εάν τηρήθηκε ο οικοδομικός κανονισμός στο εργοτάξιο του όμορου οικοπαίδου με την πολυκατοικία η οποία κατέρευσε. Μετά από εντολή του εισαγγελέα, οι πέντε συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.
4: Στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα θα μπορούσε να είχε συμβεί μία τραγωδία. Ο λόγος που δεν θρηνήσαμε θύματα είναι τα αντανακλαστικά μιας ενίκου, που μόλις διαπίστωσε ότι ο αρμός μεταξύ του κτηρίου που κατέρευσε και του διπλανού έχει ανοίξει, κάλεσε την μηχανικό της. Το τηλεφώνημα αποδείχτηκε σωτήριο.
11: Μου είχαν περιγράψει, νομίζω στην αρχή ήταν 5 εκατοστά, και όταν έφτασα εκεί μπορούσα με το μάτι να διακρίνω ότι είναι πάνω από 15 το άνοιγμα μεταξύ των δύο κτηρίων. Γι' αυτό ζήτησα να ακυρωθεί το κτίριο.
4: Ερωτήματα για τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση του κτηρίου επί της οδού Αλκμίνης παραμένουν αναπάντητα. Ωστόσο, τα πρώτα συμπεράσματα συγκλίνουν αβίαστα στο εξής. Χωρίς την εξκαφή, το κτίριο του οδού Αλκμίνης 22 δεν θα είχε καταρρεύσει.
0: Τη γραμμή που ακολουθεί η κυβέρνηση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις υπερασπίστηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του, επισημένοντας ότι η αποκλιμάκωση της έντασης έχει αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα εν μέσω μιας δύσκολης γεωπολιτικής συγκυρίας. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι η Αθήνα παραμένει προσιλωμένη στην προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έχοντας ενισχύσει τη θέση της σε όλα τα επίπεδα.
12: Την πολιτική των ήρεμων νερών έναντι της Τουρκίας υπεράσπισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, επισημένοντας ότι εν μέσω μιας δυσχερούς γεωπολιτικής συγκυρίας η Ελλάδα προώθησε τα συμφέροντά της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, θωρακίζοντας ακόμα περισσότερο τις ένοπλες δυνάμεις της.
13: Εν όσο έχουμε τα απτά αποτελέσματα από τα ήρεμα νερά όπως χαρακτηρίζονται με την Τουρκία, ταυτοχρόνως η Ελλάδα έχει ενισχύσει πάρα πολύ τη θέση της. Και είμαι σαφής πρώτα απ' όλα έχει ενισχύσει ουσιαστικά την άμυνά της. Ουσιαστικά να γίνεται πάροχος ασφαλείας για την ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσει σε οποιαδήποτε εθνική θέση. Δεν το έχει πράξει, δεν πρόκειται να το πράξει ποτέ.
12: Απαντώντας στην κριτική του πρώην Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Εξωτερικών υπενθύμησε ότι και ο κύριος Σαμαράς διατηρούσε ορθώς ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τον Ταγί Περντογάν.
13: Όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, κύριε Τσούνο, συζητούσαν με την Τουρκία. Δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση η οποία να μην συζητεί με την Τουρκία. Ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, τον οποίο σέβομαι για την θέση την οποία έχει λάβει στην ελληνική πολιτική ιστορία, ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς είδε τον κύριο Ερντογάν δύο φορές.
12: Αναφερόμενος στο υποαναδιάταξη πολιτικό σκηνικό και στρέφοντας τα βέλη του εμέσως πλην σαφώς τον Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε για δοκιμασμένες λύσεις που μπορεί να αποδειχθούν καταστροφικές για τη χώρα.
13: Οι πειρασματισμοί και οι ακροβατισμοί, οι λύσεις οι οποίες δοκιμάστηκαν και απέτυχαν, μπορεί να είναι και καταστροφική για τη χώρα. Άρα για μένα εκείνο το οποίο προέχει είναι να μην ζήσουμε φαινόμενα τα οποία θα υποβαθμίσουν τη θέση της χώρας, η οποία την τελευταία 7 ετία έχει γνωρίσει μια θεαματική άνοδο.
12: Ο Υπουργός Εξωτερικών υπενθύμησε ότι η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Την δική τους ξεχωριστή μάχη των τίτλων. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
5: Με κάθε τρόπο.
6: Vanskelig å tenke på en skal være helt ærlig. Du må gå, hele veien for å bli toppskårer mest sannsynlig, og det ganske vanskelig å gjøre.

0: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σκεφτεί άλλο τώρα.
1: Κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες. Οι λεπτομέρειες ενός παιχνιδιού μπορεί να κρίνουν τον νικητή του χρυσού παπουτσιού. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το φετινό Μουντιάλ προσφέρει μια συναρπαστική μονομαχία ανάμεσα σε τρεις από τους κορυφαίους σκόρερ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, χωρίς όμως να ξεγράψουμε παίκτες που ακολουθούν όπως ο Βινίσιους και Ντεμπελέ.
2: Στα δικά μας τώρα, ο Παναθηναϊκός έδειξε θετικά στοιχεία στο πρώτο του φιλικό επιλονδικού εδάφους.

0: Τέλεσμα, ο Στέφαν Ντεφράι έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού.
1: The goal is always to win. That doesn't change. And I was lucky enough that I played the last 8 years in a very big club and in a fantastic team and I won a lot of trophies. But I think, as I said before, the Panathinaikos has also the potential to be successful and to win. And yeah. I would like to be a part of that.
0: Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο φιλικό επικράτησε τη Μπέβεν με 4-1. Στο 9 από την εκτέλεση κόρνερ του Ντέλια και την πρώτη κεφαλιά από τον Μπαταούλα, ο Μύθο άνοιξε το σκορ. Οι Βέλγοι που ανέβηκαν στην πρώτη κατηγορία σοφάρισαν με τον Σαγιάλο στο 41. Στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Ζαφίρης που πέτυχε 2 γκολ στο 41 και στο 61 για να κλείσει το σκορ ο Πέλκα στο 87 από κάθε την παλιά του Ζαφίρη.
2: For sure the player starts from zero. Because of this there is the pre-season. Well, I try to... I always say not the pitch speak, so what the pitch is going to say it will be the same of the minus of the players.
0: ΑΕΚ και Σταύρος Πύλιος θα συνεχίσουν μαζί για ακόμα 4 χρόνια. Οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία για επέκταση που σημαίνει πως ο 25χρονος ακραίος αμυντικός θα αγωνίζεται με την Ένωση έως το 2030.
3: Στο μπάσκετ πάμε τώρα. Η Ρουμανία είναι ο επόμενος σταθμός της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ των ανδρών στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Το αυριανό παιχνίδι στην Ολλανδία θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1 στις 7.
4: 4 μήνες μετά τον νικηφόρο πέρασμα από το Μαυροβούνιο, όπου η εθνική ομάδα μπάσκετ υπερκάλυψε τη διαφορά της ήττας στα Άνω Λιώσια, οι διεθνείς βγαίνουν πάλι στις επάλξεις για τις τελευταίες δύο υποχρεώσεις τους στην πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καταρχάς, Ρουμανία-Ελλάδα στην Οράντεα, πέμπτο παιχνίδι του δεύτερου ομίλου.
5: Εντάξει, τώρα έρχονται από μεγάλες χρονιές, πάνω και πάνω να ξεκουραστούν, πρέπει να ξαναβρουν τη φόρμα τους, να παίξουν δύο παιχνίδια, αλλά έτσι είναι η κατάσταση όχι μόνο για εμάς, για όλες τις ομάδες και πρέπει να προσαρμοστούμε για να είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια.
4: Η Ελλάδα είναι πρώτη στον όμιλο με 3 νίκες, 1 ήττα. Την ακολουθούν Πορτογαλία και Μαυροβούνιο με 2-2. Μόλις μια νίκη ο απολογισμός των Ρουμάνων, οι οποίοι είχαν ιτηθεί με 27 πόντους στην Σανέλ Αρένα.
6: Προετοιμαζόμαστε αυτές τις δύο εβδομάδες για τα δύο παιχνίδια αυτά του παραθύρου, να είμαστε έτοιμοι να πάρουμε και τα δύο παιχνίδια. Το κοιτάμε ξεχωριστά το κάθε παιχνίδι, ξεκινώντας από τη Ρουμανία.
4: Ο Ντίνος Μίτογλου δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του και τέθηκε εκτός μάχης. Τρίτη σημαντική απουσία έπειτα από τους Φλιώνη και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Εκτός δωδεκάδας, ο Σπανούλης άφησε και τους Πλώτα του Λιάτο. Ο δεύτερος αγώνας του παράθυρου και τελευταίος της πρώτης φάσης με αντίπαλο την Πορτογαλία θα διεξαχθεί την Κυριακή στα Άνω Λιώσια. Ήδη είναι γνωστές οι δύο ομάδες που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα στην επόμενη φάση. Η Ισπανία και η Γεωργία έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση και ο πιθανότερος τρίτος αντίπαλος είναι η Ουκρανία.
7: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Μείνετε στο ΕΡΤ News. Έρχεται ο Γιώργος Κουβαράς με την εκπομπή στο κέντρο. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πολλές θα είναι οι μπόρες τις επόμενες ημέρες. Πέφτει λίγο και η θερμοκρασία. Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με βροχές και καταιγίδες ισχυρές από το μεσημέρι στα βόρεια και σε ορεινές περιοχές. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Τώρα την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια με καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, η βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: γεννήθηκαν στην Αλβανία, αλλά μεγάλωσαν στην Ελλάδα.
1: Έλεγα ότι δεν έχω γεννηθεί στην Αλβανία, τέλος πάντων, ότι είμαι Έλληνας. Έφερα βαρέως την ταυτότητα αυτή, οπότε δεν την ήθελα.
2: Η λέξη Αλβανός τη δεκαετία του 90 είχε γίνει βρισιά. Θυμάμαι να τσακώνομαι με κάποιο άλλο παιδάκι και να μου λέει χαζέ βλάκα ο ένας τον άλλον και στο τέλος να μου λένε ένα Αλβανέ.
0: Κατάφεραν να διαπέψουν και να ζητούν και πάλι τις ρίζες τους.
3: Ονειρεύομαι και στις δύο γλώσσες, αλλά η σκέψη μου είναι ελληνική. Την αγαπώ την αλβανική γλώσσα και κουλτούρα. Είναι οι παππούδες μου. Θα μένει εκεί. Από την άλλη όμως, κατοικεί στην καρδιά μου και η Ελλάδα. Είναι το ίδιο.
0: 365 στιγμές με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Μεσάνυχτα Πέμπτης στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες πάνε στη Λέσβο. Εκεί προσπαθώ να ανακαλύψω πού οφείλεται η φήμη της κεραμικής κουρτζή και ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας της.
5: Στο εργαστήριο του κουρτζή, ας πούμε, ανά 20-30 χρόνια αλλάζαν τελείως. Βλέπεις όλη την εξέλιξη της κεραμικής, πώς ξεκινήσαν.
0: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
6: Έφυγε, έφυγε, ναι.
7: Σίγουρα.
6: Ναι, είδες.
7: Α, δεν έφυγε. Ωραία, γιατί με κοροϊδεύεις.
6: Εγώ αυτό που βάζω στο σκυλάνο, πώς τα έκανες έτσι, είπα.
7: Να σου πω, επειδή μου έκανες πλάκα για τιμωρία, θα πας να φτιάξεις ένα πολυμορφικό τραπεζάκι, να το βάζουμε εδώ στο καναπέ στη μέση, να βάζουμε πάνω το αφαγόσιμο για να μην τα λερώνουμε.

0: Θυμάσαι όταν είχαμε πάει στο σπίτι της Μανταλένας που είχε μια κορνίζα που μέσα στην κορνίζα είχε βάλει κάτι και φτιάξει παιδί μου, κάτι χαρτούνα.
1: Α, ήταν κάνει. Πάρα πολύ ωραία η Μανταλένα.
0: Ναι.
1: Η κορνίζα που ήταν χαρτούνα, πιστεύω, η κορνίζα της Μανταλένας.
0: Ναι, αυτό τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Σκέφτομαι να το φτιάξουν κι εμείς.
2: Είναι στο χέρι σου. Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ στο Earth Cosmos. Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα, φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά. Στις 12 στα γαλλικά. Στις 2 στα ισπανικά. Στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
3: Αν κάτι είναι ιδιαίτερος γοητευτικό στη δική μας τη δουλειά, είναι ποιο τρόπο έχει το σώμα τη δεδομένη στιγμή να μιλήσει. Γι' αυτό είναι και σύγχρονος χορός. Είναι ο χορός του τώρα. Δεν μπορώ να με δω έξω από την κοινωνία. Δεν μπορώ να μιλήσω για μένα και να μην μιλήσω για την κοινωνία. Πολλές φωνές είναι πολύ πιο ισχυρές από μία. Και αν τις ενώσουμε, όσο γραφικό και αν ακούγεται αυτό, μπορεί να μετακινηθούν πάρα πολλά πράγματα.
2: Ώρα χορού. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο Earth Cosmos.
4: Η ενημέρωση ξεκινά από νωρίς το πρωί. Απευθείας συνδέσεις από τα σημεία που εξελίσσονται τα γεγονότα. Άμεση ενημέρωση από το δίκτυο των ανταποκριτών στην Ελλάδα και τον κόσμο.
5: Και στο κεντρικό δελτίο τα σημαντικότερα γεγονότα με καθαρή ματιά.
4: Όλες οι ειδήσεις της ημέρας σε ένα δελτίο.
2: Earth News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.
6: Είμαι ο Κατρούπουλής. Ξεναγώ σας στο όμορφο ταξίδι στον κόσμο της ζαχαροπλαστικής.

0: Et voilà.
1: Et au revoir.
0: Είναι πανέτοιμο, έχει ψυχτεί, μου σχομυρίζει.
2: Πραγματικά, το καλύτερο ριζόμαλο που έχω φάει ποτέ μου.
3: Κάτι γλυκό με τον Κρήτονα Πουλή.
0: Τέλειο. Θα το πετύχετε κι εσείς.
3: Κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί.
4: Ουλαλα!
3: Στο Earth Cosmos. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Η Νέα Υόρκη έχει μια μακρά ιστορία που σχεδόν ταυτίζεται με τη μετανάστευση. Συχνά αναφέρεται ως η πύλη προς την Αμερική, αφού εκατομμύρια μετανάστες έφτασαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των λιμανιών της. Μετανάστες από όλο τον κόσμο που έπαιξαν σημαίνοντα ρόλο στη διαμόρφωση της κουλτούρας και της οικονομίας της πόλης και συνεχίζουν και σήμερα φυσικά να καθορίζουν το δυναμικό χαρακτήρα της. Μεταξύ τους και χιλιάδες Έλληνες που επέλεξαν τη Νέα Υόρκη σε διάφορες σημαντικές για τη χώρα μας στιγμές της ιστορίας της για να πραγματοποιήσουν το δικό τους όνειρο. Και σε γενικές γραμμές η Νέα Υόρκη δεν τους πρόδωσε.

0: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
1: Στο Greek's Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέρι και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρα. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: Γεια σας, είμαι ο Λίνος Αναστρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Cobalt Music στο YouTube για να δείτε ακόμη περισσότερα.
1: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική.

Μαλεξία, χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τη 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Springs. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pindenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο.

πολλογυρνάω. Ακούτε τον ελληνικό τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ήνων. Έχουμε καταιγίδες και βροχές σήμερα και το βράδυ και το απόγευμα, και βροχή και αύριο. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, 4 July έρχεται η βραδιά που θα γίνει και η μέρα 4 July, 4 Ιουλίου. Θα έχουμε πυροτεχνήματα στο Σεφτιο Χάραμπορ Σπα. Έχουμε πάρα πολλά ρεζερβέσεις, θα είναι γεμάτο το μέρος η μέρα και το βράδυ. Εάν βρέχει την ημέρα, το απόγευμα, θα μπούμε μέσα να φάμε και τα λοιπά. Το βράδυ που δεν θα βρέχει θα είμαστε απ' έξω και θα δούμε και τα πυροτεχνήματα. Θα παίξουμε και τους εθνικούς ύμνους. Επίσης θα παίξουμε και πατριωτικά τραγούδια αμερικάνικα τη διάρκεια που θα γίνονται το show με τα πυροτεχνήματα. Φέρτε και τα παιδιά σας μαζί. Θα είναι μια μεγάλη, στο μεγαλύτερο ρεζόρτ που υπάρχει εδώ πέρα στο Tampa Bay Area, που λέγεται Safety Harbor and Spa. Μην ξεχνάτε ότι έρχεται ο Πανταζής σύντομα στο Safety Harbor Spa με μεγάλη παρέα μπουζούκια, κλαρίνα και βιολιά. Α, θα έχουμε και από αυτά. Βεβαίως θα έχουμε και από αυτά, γιατί έχουμε και νησιώτες. Δεν θα έπρεπε να έχουμε τα πάντα εδώ. Λοιπόν, ετοιμαστείτε αγαπητοί φίλοι, γιατί από το Σεπτέμβριο θα έχουμε μεγάλα ονόματα στο Tampa Bay Area. Ο Νίκος Βέρτης έρχεται και αυτός κάτω, όπως πληροφορηθήκαμε, εδώ στο Safety Harbor and Spa με την ορχήστρα του. Θα έχουμε το νέο κέντρο του ελληνισμού και της διασκεδάσεως στη Φλόριντα, θα είναι στο Safety Harbor and Spa. Ετοιμαστείτε. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο, σε μια βροχερή, σε ένα βροχερό απόγευμα. Θα είμαι στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη σήμερα, ετοιμαστείτε, γιατί η μαντά με τα μαύρα ζητά και κατά κραυγή βγάζει μεγάλη ότι θέλει να γίνει πρωθυπουργός, αλλά τα μαύρα κοράκια περιμένουν με ανοιχτό το στόμα να τα ταΐσει από τα λεφτά του Τζορτζ Σόρος. Φιλέρεση, σήμερα στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη και άλλα σκάνδαλα βγήκανε. Από τα λεφτά που μάζεψε η κυρία Καρισιανού, τα πήρε στην τσέπη της, τα βάλε σε εβραϊκές τράπεζες, γιατί είναι και Εβραία αυτή όπως ξέρετε, και τώρα αγοράζει και διαμερίσματα από φτωχούς ανθρώπους. Τους πέταξε έξω, κοιμώντας στους δρόμους, και τα πήρε αυτή για 65.000 το καθένα. Τι λέει ρε εσύ, όλα αυτά στην Ελεύθερη Γνώμη, μη χάσετε. Καλό μήνα σε όλους. Σήμερα 1η Ιουλίου.

This is WPSO 1500, WXYB 5020, 101,9 FM στέρεο. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο, ακούτε φωνή των Ελλήνων. 24 ώρες 24 ώρες στην Βόρεια Αμερική, Καναδά και Λατινική Αμερική. Ο μοναδικός τηλεοπτικός σταθμός, ραδιοφωνικός σταθμός, αλλά και ψηφιακός σταθμός στο διαδίκτυο και στο δορυφόρο. Καλό απόγευμα στη Βραζιλία. Κάποιοι μου λένε, Άγγελε, ετοιμάζεις κουραζέρα για την κουραζέρα για τη Βραζιλία. Ναι, παιδιά, ετοιμάζομαι να έρθω με κουραζερόπλοιο στην Βραζιλία. Ρίο ντε Τζανέιρο, στο Σάντος, Ουραγουάι, Παραγουάι θα πάμε. Επίσης θα πάμε και στην Αργεντινή και θα καταλήξουμε στη γη του Πυρός. Ημερομηνίες και αυτά δεν ξέρω ακόμα και τιμές, ψάχνω για τιμές και πόσες μέρες θα είναι. Υπολογίζω 15 μέρες, 12 με 15 μέρες, αναλόγως στην περίπτωση. Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελλήνων για το 2026 από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό 101,9 FM Stereo.

Για πληροφορίες, για διαφημίσεις και οτιδήποτε χρειάζεστε, πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812 ή στο Viper 01-727-481-0812. Για οτιδήποτε χρειάζεστε, τηλεφωνήστε μου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: μέσα το σπίτι σου.
1: Σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στον αέρα και στο YouTube. Μας βλέπουν οι φίλοι ακροατές και στο Facebook. Ολούθενε, είμαθα. Καλό απογευματάκι εδώ στην Ελληνιόλουση και στη Φλωρίδα. Λιγάκι συννεφιά έχουμε, αλλά εντάξει. Αυτός είναι ο καιρός. Θερμοκρασία στους 96 βαθμούς Φαρενάιτ. Όπως με πληροφορούν από το Fort Lauderdale, εκεί η Μαϊάμι και τα λοιπά, γιατί μου έρχονται όλοι στην κουραζία τώρα, ξέρετε. Πολύ ζέστη, 100, 101. Τι λέει ρε παιδί μου, τόσο πολύ ζέστη κάνει και εκεί. Ναι, μερικοί μου λένε, είδες Άγγελε, οι δημοκρατικοί έχουν δίκιο. Κλιματική αλλαγή. Σιγά ρε με την κλιματική αλλαγή. Καλά, τώρα γεννήθηκα δηλαδή. Εγώ μένω στη Φλόριντα τόσα χρόνια. Έχουμε και δίκη θερμοκρασία σε 115. Α, τα ξεκινάνε πολύ. Και θερμοκρασία στο καλοκαίρι. Και δεν πιστεύω να έχουμε, αν συνεχίσει ο καιρός όπως πάει τώρα, δεν θα έχουμε τυφώνες το φθινόπωρο ή το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο κτλ. Ή τέλος Αυγούστου. Διότι κάνει κρύο. Δηλαδή πέφτει η θερμοκρασία. Αν η θερμοκρασία συνεχίζει να είναι 100 και 80 και 99 και αυτά, οπωσδήποτε θα έχουμε και τυφώνες. Λοιπόν, να ευχηθώ σε όλους καλό ταξίδι που έχουν φύγει, πάνε στην Ελλάδα, άλλοι πάνε στον Καναδά. Χτυπάνε τα καμπανάκια από τώρα, ρε παιδιά, χτυπάνε τα καμπανάκια. Κάτσε, θα αρχίσω να πω κανένα καλησπέρα. Λοιπόν, να περνάτε καλά, να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι στην Ελλάδα και προπαντός στην Ευρώπη και εκεί που πηγαίνετε. Και άλλοι πάνε στη Λατινική Αμερική, άλλοι πάνε στον Καναδά. Αλλά έρχεται και νέος κόσμος εδώ, τα παιδιά τους, με τα εγγόνια τους, να μείνουν στη Φλόριντα και να περάσουν το καλοκαίρι τους. Ο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέα, το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, θα έχει το 15 Αύγουστο, ανήμερα της Παναγίας, το βράδυ μετά τις 6 ώρα, πανηγύρι, ωραίο φαγητό, μέσα θα είναι, με ερχοντήσεις τα πάντα, διασκέδαση και εκπλήξεις με τραγουδιστές και τραγουδίστριες. Από κάπου θα σας πούμε και θα σας ανακοινώσουμε στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, όπως ακούτε στο ραδιόφωνο. Κοίτατε και στο φλάρι και τα πάντα. Λοιπόν, να αρχίσουμε γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Να πάμε πρώτα να δούμε εδώ το φίλο μας τον Ντένι τον Βλάχο, γιατί πολλοί με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε πού θα γίνει η κηδεία. Έχει βγει εδώ πέρα, έφυγε στα 92 του χρόνια ο Διονύσης Βλάχος, πρώην πρόεδρος Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης, αλλά και των Κεφαλήνων, μην μπερδεύεστε, και πρώην πρόεδρος του Κεφαλονίτικου και Θακίσιου Συλλόγου εδώ πέρα στα Παπαϊέρεα. Τέλεια, με βλέπεις, με ακούς. Κοίταξε, χάσαμε τον φίλο μας τον Βλάχο. Η κηδεία θα γίνει στην ανάληψη της εκκλησίας στο Λάουρα Street, έχει το κάτω μέρος εδώ πέρα. Είναι 1440 South Laura Street στο Κλίγορ. Στις 10 η ώρα το πρωί, δεν λέει η ώρα. Α, δεν λέει η ώρα, το φάγε. Ξέρω κι εγώ. Τέλος πάντων. Εγώ και οι Κεφαλονίτες, όλοι μας και ο Κεφαλονικός Σύλλογος και η Ομοσπονδία συλληπούνται την οικογένεια του Ντένι Βλάχου. Ελάφρυνα το όνομα, το χώμα που θα το σκεπάσει. Λοιπόν, καλό μήνα σε όλους, εδώ είμαι και εγώ. Αυτό δεν είναι μπλε, είναι άλλο χρώμα. Εντάξει, ωραία, ωραία αυτό το πουκάμισο, και αρέσει στον κόσμο. Λέει, τι είναι αυτό το πουκάμισο, δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό που κάμισε που φόραγα εδώ κανένα δύο εβδομάδες, πήγα σε emergency κάτω στο Newport Ritz και τώρα το 1500 είναι εκτός αέρος, διότι κάτι έγινε εκεί κάτω και έγινε κάποια... για να βγω από εδώ. Κάτι έγινε εκεί κάτω, κυρίες και κύριοι, και θα πάω το βράδυ μετά την εκπομπή. Τι έγινε, πήραν τα λάμπ μπροστά, ο σταθμός είναι εκτός αέρος, το FM είναι εντάξει, αλλά τα μεσαία κύματα. Δεν ξέρω αν τώρα έγινε πάλι καμιά μάχη μεταξύ τους κορκόδηλους με τους αετούς ή οι κορκόδηλοι με τα φίδια. Και έγινε κανένα βραχυκύκλωμα στις κεραίες μας και δεν δουλεύει. Πάω το βράδυ και πάει να τα φτιάξουμε. Πάει και αυτό. Τι να κάνουμε, όλες οι μιας είμαστε και τίποτα άλλο παραπάνω. Μια ζωή την έχουμε. Δεν βαριέσαι, όλα φτιάχνονται. Ο άνθρωπος δεν φτιάχνεται. Τα υλικά τα φτιάχνουν. Καήκανε και τι έγινε. Θα κάτσω να στενοχωριέμαι να κάει και τώρα να κοπιούνται και αυτά. Θα βρούμε καινούριο. Ευτυχώς που έχουμε και ωραίους ανθρώπους. Τους υπερευχαριστώ που πραγματικά με εκτιμούν και με αγαπούν και αγαπούν τις εκπομπές μας και μου γράφουν και στέλνουν και τις προσφορές τους. Πάντα θα προτιμούσα και θα έλεγα στους φίλους μας να προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας, να πηγαίνετε στα εστιατόρια που διαφημίζω, στις βραδιές που κάνουμε, όχι εγώ, τα εστιατόρια, τις επιχειρήσεις, τα πάντα, και τους υπερευχαριστούμε και να πρέπει να τους ενισχύουμε όλους αυτούς, γιατί διατηρείται έτσι και ο σταθμός από τις διαφημίσεις που έχουμε. Λοιπόν, καλό μήνα σε όλους. Αύριο, εδώ είναι ο Προμηθέας, να τους. Μα ρε παιδί μου, και τι διαφήμιση είναι αυτή, πω πρέπει να κάνουμε και full blast. Full blast εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Προμηθέας, Πανχελένικη Κορτσούρα Center, θα έχει Greek Night 15 Αυγούστου. 15 Αυγούστου της Παναγίας, Σαββάτο 6 ώρα και μετά. Θα έχει εκπλήξεις, ζωντανή μουσική κτλ. Κτλ. Για περισσότερα λέει εδώ που λέει κάτω Greek Voice, για περισσότερες πληροφορίες, συντονιστείτε στο 1500-101,9 FM και στα 1520 στους σταθμούς μας και στο κανάλι μας για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες. Καλωσορίζουμε τον Γιάννη στη Φλόριδα. Έλα Γιαννάκη. Γιάννη, σε περιμένω, Ξέρεις για πού? Δεν θα πω τίποτα τώρα, γιατί υπάρχουν και τα κακά. Δεν ξέρω κι εγώ, οι αράχνες. Τρέχουν σαν μουρλές κι αυτές. Αράχνες. Τρέχουν σαν μουρλές και έχουμε και ποια άλλα έχουμε. Α, το είπαμε αυτό εδώ. Αυτό το είπαμε. Εντάξει, κάτσε να δούμε. Κάτι άλλο θέλω να παρουσιάσω, ρε παιδιά. Και τι έγινε το άλλο. Εδώ να δείτε κυρίες και κύριοι. Α, αυτό ήθελα να παρουσιάσω. Η Μαντά με τα μαύρα. Η Μαντά με τα μαύρα και τις ακριβές γούνες. Ένα τακούνι που φοράει αυτή η κυρία που την βλέπετε, κυρίες και κύριοι, κοστίζει κάπου $12,000 το τακούνι. Θα μου πει, τι, από χρυσό ή το τακούνι ή από διαμάντι? Ξέρω κι εγώ. Στα χτωμούτα φορά γιατί τέτοια παπούτσια και τέτοια τακούνια, ήταν από διαμάντι, ξέρετε, ακριβά. Βέβαια. Αυτή η ψιλοφαντασμένη, παιδιά, μην αρχίσετε να βρίζετε ακόμα. Περίμενε, έχετε και άλλα να ακούσετε. Αυτή η ψιλοφαντασμένη έχει πάρει πολύ χρήμα. Και δεν είχε ξαναδεί στη ζωή της τόσο πολύ χρήμα. Και ήταν μια ευκαιρία τώρα να πάρει τα λεφτά από το σωματείο των Θέμπη, να αγοράσει ωραία παπούτσια, γιατί πρέπει να κυκλοφορεί με ωραίο τακουνάκι και να είναι και κοψή. Αλλά κάποιος της είπε, και πώς θα κυκλοφορείς το χειμώνα? Δεν θα φορέσεις, θα πρέπει να έχεις και ένα ωραίο γουναρικό που κάνει $29,000, 30. Να το πάρουμε και αυτό. Να το γουναρικό της. Τώρα λέει αυτό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, η Μαντά, λέει, η Μαντάμ με τα μαύρα, έχει έρθει σε επικοινωνία με τα λεγόμενα μαύρα κουράκια της Νέας Υόρκης. Άλλο αυτό πάλι. Έχουμε και άλλα τέτοια συστήματα στη Νέα Υόρκη. Ξέρετε τα μαύρα κουράκια πώς περιμένουνε? Γιατρέ που είσαι, να δεις τα μαύρα κουράκια της Νέας Υόρκης. Τα μαύρα κουράκια της Νέας Υόρκης δημιουργήσανε, λέει, αντιπροσωπεία κόμματος αυτινής της κυρίας Μαντάμ με τα μαύρα, για να βάλουνε χέρι, λέει, και από την Ομογένεια. Δηλαδή, πώς θα ληστέψουνε την Ομογένεια της Νέας Υόρκης? Πώς θα ληστέψουνε την Ομογένεια της Νέας Υόρκης? Και βλέπουμε τώρα τα μαύρα κουράκια της Νέας Υόρκης να περιμένουν με ανοιχτό το στόμα. Α, για δολάρια, όχι για φαγητό, ούτε σκουλικάκια, για δολάρια θέλουν. Κάποια στιγμή που θα έχω περισσότερες πληροφορίες από τους ανταποκριτές μας, έγκυρους ανταποκριτές της Νέας Υόρκης, και για να τους πω, για να μην τρέμουν αυτοί όλοι, ότι είναι πολύ έξυπνα παιδιά που έχω, πάρα πολύ έξυπνα αγόρια, και τα οποία είναι σαν ίνια σαν και εμένα, ναι. Εκεί που δεν περιμένετε, σας βγάζουν και βίντεο και φωτογραφίες, όπως κάνανε στην κυρία αυτή που κρατούσε τα φεριβολά, που λέγανε θάνατος στον Τραμπ, θάνατος στην Αμερική, θάνατος στους καπιταλιστές, εν συνεργασία με την λεγόμενη ή το λεγόμενο κόμμα, τι είναι αυτό, Ανταρσία, μια εγκληματική οργάνωση η οποία υπάρχει στην Ελλάδα. Και η οποία είναι εναντίον της Αμερικής και πάρε κάθε μέρα στην Αμερικανική πρεσβεία να τα γκρεμίσουν και να κάνουν να καίνε την Αμερικανική σημαία. Γι' αυτό και σε αυτή την κυρία με τα μαύρα δεν της δώσανε την Αμερικανική βίζα να έρθει στη Νέα Υόρκη στην παρέλαση εκεί που γινότανε, γιατί ήθελε να κάνει την παρέλαση με τα μαύρα αυτά κοράκια, μαύρη την παρέλαση. Να κάψουν τις ελληνικές σημαίες, να κάψουν τις αμερικανικές σημαίες και να έχουν τα κοράκια να παρελάζουν με μαύρες σημαίες ότι λέει αυτά περθούν για το τάμπι. Τρελοί άνθρωποι. Καλά έκανε η Κίμπερλι και δεν της έδωσε τη βίζα. Να μην έρθει ποτέ, δε τέτοιες γυναίκες τις θέλουμε εδώ πέρα. Δεν τις κάνεις. Θέλουμε σωστές γυναίκες να αγαπάνε και την Ελλάδα, αλλά να αγαπάνε και την Αμερική. Όχι να έρχονται στην Αμερική για να πάνε να σκοτώνουν κόσμο. Ό,τι θέλουμε λέμε τώρα. Γιατί δηλαδή οι 17 Νοέμβρη βγήκαν αυτά τα κοράκια στην Ελλάδα να ελευθερώσουν τη 17 Νοέμβρη, εννοώντας τα κουμούνια. Γιατί ρε παιδιά, τους βγάζετε έξω, ήτανε 120 χρόνια φυλακή οι μάγκες. Σκοτώσαν τους πολλούς Αμερικανούς, πολίτες. Και μετά μου λέτε γιατί ο Τραμπ και γιατί η Αμερική υποστηρίζει την Τουρκία. Όταν βλέπει ο Αμερικανός πολίτης και το Κόγκρες εσάς να πηγαίνετε υπέρ των κομμουνιστών, υπέρ εναντίον της Αμερικής και εναντίον και να βγάλουμε από τη φυλακή όλους τους τρελούς φυλακισμένους οι οποίοι έχουν δολοφονήσει Αμερικανούς πολίτες. Έτσι δεν είναι, αγαπητοί φίλοι? Έχουμε κάποιο τηλέφωνο, λέγεται, παρακαλώ.
0: Εδώ Κρήτη, over.
1: Αχαχαχα, ο Κρητικός πρωί-πρωί. Έτσι ρε, μην πρωί-πρωί. Κάτσε, είμαστε πρωί. Στην Καλιφόρνια, στην Αυστραλία είναι πρωί τώρα εκεί πέρα. Πρωί τώρα θα ξυπνήσω λίγο κάτω τώρα. Καλημέρα
0: ο
1: στην Αυστραλία.
0: Δεν παρέτηκα, σκηνέ, την παρέτησε.
1: Ποιος?
0: Ο Βαραντούρης.
1: Ποια?
0: Την Καριστιανή την παρέτησε.
1: Α, την παρέτησε.
0: Δεν είναι πάει. Δεν μου λες. Γιατί δεν βρίζεις στην εκκλησία?
1: Ποια εκκλησία?
0: Σαν Νικόλαο.
1: Γιατί με βρίζουν?
0: Άκουσα ότι κάποιος δεν βρίζει εκεί μέσα.
1: Εγώ δεν έχω βρίσει ποτέ κανέναν. Εγώ αντιθέτως υποστηρίζω και εσύ πήγες και από μένα να άκουσες ότι χρειάζεται βοήθεια η εκκλησία.
0: Από σένα άκουσα και έκλαιγες ότι ο Ελληνικός χρειάζεται βοήθεια και να κάνεις σαν 500 άρικο.
1: Και πολλοί άλλοι.
0: Και χαλάγεις τον Ελληνικό λαό.
1: Πρέπει όλοι να υποστηρίξουμε σένα την εκκλησία μας στο Ελληνικό λαό.
0: Τώρα σε βρίζουνε, κάποιος σε βρίζει μέσα.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις?
1: Δεν ξέρω. Κάποιοι λένε, δεν ξέρω. Ο καθένας έτσι μου τώρα. Σε άκουσε εσύ τίποτα και δεν ξέρω.
0: Άκουσα ότι κάποιος λέει σε βρίζει, λέει, και είπε στο Μανιά, λέει, το πράξω με έξω, λέει, από την Περέρα, σύμφωνα και διάφορα.
1: Ω, τέτοια πράγματα. Εντάξει. Ναι, εντάξει.
0: Ας τον κόσμο
1: να λέει. Ας τον κόσμο. Εδώ είναι ο Νικήτας ο Μανιάς, τον βλέπουμε, ο πρώην παρελάσεως. Σας εύχεται σε όλους καλό μήνα. Νικήτας Μανιάς, σανικά και σανικά.
0: Εγώ βγήκα στην εκπομπή σου, γιατί κάποιο πουλάκι μου το σπίξει και μου λέει τις πιέσεις. Λέω, εγώ με έκανε ο Αγγελάτος με αυτά τα ρόλια που λέγει ο Άγιος Νικόλας τέλει βοήθεια να φτιαχτεί, γιατί το δεύει να πέσει κάτω και πολλά και διάφορα, και λέω εγώ, λέω, να δώσω ένα 500 άρικο, με έκανε δουλειά. Θα δώσω λέω και άλλοι. Αλλά μου φαίνεται έχει μόνο το 500 άρικο, το δικό μου σημείνει.
1: Α, δώσανε και άλλοι.
0: Δώσαν
1: και άλλοι. Ναι, δίνουν και άλλοι. Με παίρνουν τηλέφωνο, δίνουν και άλλοι. Να.
0: Α, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, κράτησε η εκκλησία. Τώρα θα έρθει ο κοινό παπά, θα τον βγάλω ξανά στον αέρα, θα μιλήσουμε και θα κάνουμε γιατί κάτι να βοηθήσουν την εκκλησία. Εντάξει.
0: Τι έγινε ο παπά τον, έφυγε, πού πάει.
1: Πήρε μετάθεση.
0: Μόνο
1: μετά. Δεν ξέρω, πήρε μετάθεση. 10 χρόνια. Πήρε μετάθεση.
0: Πήρε μετάθεση. Δηλαδή, όπως τον λένε, ο μεγάλος, ο Σαρπάτσου λέει, πήρε από εκεί, πήρε από εκεί. Δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρω, 10 χρόνια ήταν εδώ, καλός ήταν ο παπάς. Στην οικογένειά μας τώρα πήρε μετάθεση.
0: 10 χρόνια είναι πολύ να πούμε.
1: Αλλά με παρακάλεσε όμως ο παπά Χάρος στις συνεδρίες που είχαμε την παρέλαση, Άντζελο, σε περιμένω στη νέα μου εκκλησία να κάνουμε ίδια παρέλαση και εκεί. Και ήταν και ο Νικήτας ο Μανιάς μπροστά και του λέω: Νικήτα, είσαι μάρτυρας. Θα το κάνω, του λέω. Κοιτάξτε έτσι. Γυρίλη, μήνε.
0: Σε ποια εκκλησία πάει ο Χάρος?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω μάθει ακόμα. Μια καλή εκκλησία είναι, εντάξει. Θα του αρέσει, εντάξει, είναι όπως μου είπε ο Σπόντης, θα του αρέσει. Αλλά να σου πω κάτι,
0: δεν νομίζω να έχει πάει στο site, δεν νομίζω να έχει πάει στο site, όλο της.
1: Όχι, ναι, νο, όχι, όχι.
0: Λέω.
1: Ο Παπαχάρος είναι εναντίον σε αυτά τα πράγματα, σε σημαίες, ναι, ναι, ομοφολικές και τέτοια πράγματα, παρελάσεις, πω, μην τα ακούσει αυτά τα πράγματα, δεν είχαν έρθει.
0: Λέω, μήπως να πω. Γιατί... Αφού μου λες ότι δεν ξέρεις ποια ξεραπάει, πέρασε και κουτσιά.
1: Όχι, δεν ξέρω ακόμα, εντάξει, μέχρι να κατασταλάξει η υπόθεση θα δούμε πού θα πάει. Θα πάω τον επισκεφθώ εγώ πάνω στην νέα του εκκλησία.
0: Δεν βλέπεις με ποδήλα το πάει.
1: Από το αυτοκίνητο του. Είναι North Carolina, South Carolina, κάπου εκεί πέρα.
0: Για να μην έχει τώρα ακόμα αυτά τα σκουτεράκια, ρε παιδί μου,
1: είναι εσύ, είναι και γείτονάς μας, είναι στη γειτονιά, κριτικέ μου. Είναι στην γειτονιά.
0: Φοβάμαι, έχουμε κανένα ατύχημα. Δεν σταματάνε στα σπάθρα, είναι το τίποτα. Μπαμ, στείλουν ένα
1: πίτσο. Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, κατάλαβα. Όχι, μια χαρά, το... μια χαρά είναι.
0: Όλα εντάξει, δηλαδή.
1: Όλα
0: δεν
1: σε κουνάει
0: κανένας.
1: Στην παρέλαση όλα πάνε καλά. Θα ακούσω και τον Νικήτα το Μανιά σε λίγο, όχι σήμερα, αλλά κάποια άλλη μέρα που μιλάει. Είμαι ο τσέρμα της παρελάσεως και ο Νικήτας ο Μανιάς είναι δίπλα μου. Είναι ο καλύτερος, θα τον βρούμε εδώ πέρα. Είναι και θα τον βάλω και ένα ωραίο ιστορικό να ξέρει και ο καθένας ποιος είναι αυτός ο πρώην πρόεδρος που υπηρετεί και υπηρέτησε τον Άγιο Νικόλα για τόσα χρόνια σαν πρόεδρος. Ναι. Τον ψήφισε, είναι αγαπητός στο λαό. Βοήθησε και την παρέλαση φέτος με πάρα πολλά λεφτά. Εγώ έφερα 30.000 και αυτός έφερα άλλα 30. Δηλαδή μου θυμίζει, λενία που λέει ο άλλος, όσα δώσετε, όσα μαζέψω εγώ, θα μου δώσετε εσείς εκατομμυρίουχοι. Και αυτό έκανε ο Νικήτας ο Μανιάς. Μάζεψα 30, πάρε άλλες 30 άγγελε, όχι εγώ, η παρέλαση, να κάνω μια ωραία παρέλαση. Και έγινε πραγματικά μια φανταστική παρέλαση, μια πάρα πολύ ωραία παρέλαση και του χρόνου θα είναι ακόμα πιο καλύτερη και
0: του χρόνου
1: να έχω και τους εύγονες.
0: Του χρόνου έμαθα ότι είσαι καλή στην Καρεστιανού, να είναι
1: αγγελία. Τι, είσαι στα καλά σου, ρε. Είσαι στα καλά σου. Δεν θα μου πατήσεις κανένας Αμερικάνος πολίτης.
0: Αφού δεν πήγε στη Νέα Υόρκη, θα το πέρα λίγο.
1: Όχι. Είχε έρθει εδώ πέρα μια φορά και η αστυνομία την κυνήγησε. Όχι αυτοί, τους φίλους της. Να βάλουμε λες σημαίες και να φωνάξουμε να πέσει ο Μητσοτάκης. Τι δουλειά έχει το Μητσοτάκη και με το κάθε Μητσοτάκη στην Ελλάδα.
0: Τώρα μάλιστα δεν μπορεί το φίλο μου το Μητσοτάκη, το φίλο μου το Μητσοτάκη, το μεγάλο ήρωα της Ελλάδος που τα τέσσερα αεροπλανάκια τα έχει κολλήσει στην Κύπρο μόνιμα εκεί πέρα.
1: Αμέ.
0: Και έχει πάει εκεί πέρα ο Αμερικάνικος στρατός, έχει κάνει βάση στην Κυρινία και έχει πάει και ο Γαλλικός στρατός στην Κύπρο. Δηλαδή η Κύπρο με τα λίγα λόγια γίνεται αστακός.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες.
1: Έγινε λοιπόν.
0: Ξέρω πολύ που ο Μητσοτάκης, ο φίλος μας, γεια σου Μοντρεάλ, ο Μητσοτάκης ο φίλος μας τα έχει κάνει όλα μια χαρά. Λέει ο Τσίπρας να το φάω.
1: Για να είναι... δω τώρα άλλο Μητσοτάκης μεθαύριο στο ΝΑΤΟ να παίξει το ρόλο του κινδύνη.
0: Άκου να σου πω.
1: Ξέρεις ποιος είναι ο ρόλος, ένα λεπτό για να καταλάβουν οι ακροατές. Ξέρεις ποιος είναι ο ρόλος
0: του κινδύνη. Τώρα ξαναγκάζεις το γιατρίδι να δει να σου πει ότι όσο
1: λεπτό
0: είναι η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Περίμενε.
0: Ο Μητσοτάκης εγώ δεν μπορεί
1: θέλω...
0: να κάνει τίποτα.
1: Εγώ ειδοποίησα την Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης τώρα που θα πάει στο ΝΑΤΟ να παίξει το ρόλο του κινδύνη. Ξέρεις ποιος είναι ο ρόλος του κινδύνη.
0: Δεν ξέρω, εντάξει.
1: Δεν ξέρεις, το δεν ξέρω.
0: Εγώ θυμάμαι το ρόλο του κινδύνη πέωρησε τα μούτρα του, με τη λάσπη, τα μούτρα του Σισόη. Αυτό θυμάμαι.
1: Όχι.
0: Στο φούρνο απέναντι.
1: Θα σου πω τι είναι. Ο ρόλος του κινδύνη είναι το εξής. Όπως σήμερα, κυρίες και κύριοι, φωνάζει η Εκκλησία και λέει χρειαζόμαστε κάπου 6-6,5 εκατομμύρια δολάρια για να φτιάξουμε τον τρούλο της Εκκλησίας.
0: Εμένα μου στείλε γράμμα και πάρετε, έχουν 3 εκατομμύρια, θέλω άλλα 3.
1: Λοιπόν, άκουσε με προσεκτικά. Έρχεται ο Κινδύνης εδώ πέρα, που ήταν πρόεδρος, με μερικούς σύμβουλους, ο παπάς ο Τρίφωνας, κάθονται εδώ πέρα στις καρέκλες, τους βγαίνουν στον αέρα. Άρχισα και εγώ, έρχεται και ο Σισόης, που ήταν εξωτερικός ακόμα, δεν είχε μπει μέσα να γίνει τίποτα το σπουδαίο, αλλά ήταν στην εκκλησία και βοηθούσε.
0: Ο Μακαρίτης.
1: Ναι, ο Μακαρίτης. Και όλοι μαζί δουλέψαμε και βγάλαμε 150.000 δολάρια.
0: Wow.
1: Στον αέρα, τα θυμάσαι αυτό.
0: Ναι.
1: Για να φτιάξουμε τον τρούλο της εκκλησίας, το οποίο έρεε νερό μέσα. Λοιπόν.
0: Και τώρα το ίδιο κάνει και τώρα.
1: Το ίδιο πρόβλημα έχουμε τώρα. Εκείνη την εποχή όμως, ο Άγιος Νικόλας δεν είχε αρκετά λεφτά. Και μας έβαμε λεφτά, και εγώ τον βοήθησα, όπως και ο σταθμός μας, όπως θα κάνουμε και τώρα. Λοιπόν, τι έγινε τότε ο Κινδύνης. Μου λέει ο παπάς ο Τρίφωνας, ο συγχωρεμένος, άγγελε, φέρει την κάμερα. Ήταν Ιανουάριος, ξέρεις. Μια-δύο μέρες πρωτού τα Θεοφάνια. Έλα στο μικρό το κόλθακο για καφέ τον Αρχιεπίσκοπο. Έρχεται τον Αρχιεπίσκοπο και έρχεται και ο Κινδύνης με τη γραβάτα του, ξέρεις, πάντα εκεί πέρα, κουστομιαρισμένος.
0: Όχι, γραβάτα Κινδύνης.
1: Ναι, φόραγε, ναι.
0: Έλα,
1: και
0: Παναγία.
1: Μου λέει, θα συνειδητοποιήσω να ανοίξει την κάμερα κτλ. Έρχεται εκεί, τον βλέπει ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος και του λέει, Τζόρτζ, έλα εδώ. Πάει πιο κοντά ο Τζόρτζ ο Κινδύνης. Τζόρτζ, του λέει, σε βλέπω πολύ στενοχωρημένο, τι έχεις? Και αρχίζει ο Τζόρτζ. Εγώ τι έχω, λέει, έτσι μιλάει ο Τζόρτζ, εγώ τι έχω, λέει, που σε λίγο, και αν θα πάμε αύριο, λέει, θα μας πλακώσει ο τρούλος της εκκλησίας. Κοιτάζω, ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος, τι είπε, λέει, αυτό που ακούς, του λέει, μου ζητάς, λέει, 100.000 και να πληρώσω ο Άγιος Νικόλας στην Αρχιεπισκοπή στη Νέα Υόρκη και εγώ δεν έχω μια πεντάρα και ο τρούλος θα μας πλακώσει γιατί στάζει η εκκλησία νεαρά και έχει σαπίσει. Μόλις ακούει ο Αρχιεπίσκοπος, του λέει, Γιουργάκη, καλμάρισε, του λέει, πόσα θέλεις να δώσεις? Και γυρίζει ο Γιώργος.
0: Ένα χιλιάρικο έμαθα.
1: Γυρίζει ο Γιώργος ο Κινδύνης, βγάζει ένα φακελάκι από το φωσαγάκι μέσα. Εγώ με την κάμερα τράβαγα τώρα και μου κλείνει το μάτι ο παπάς του Τρίφωνας και μου λέει, κοίταξε πλάκα. Και το βγάζει το φάκελο, του λέει, ό,τι είναι εδώ μέσα, είναι δικά σου. Μη ζητάς ούτε να παίρνει παραπάνω. Ανοίγει το φάκελο τώρα ο Αρχιεπίσκοπος, κάνει το τσέκι έτσι, τραβάει η κάμερα, πώς ήταν, ένα χιλιάρικο. Αυτή θα έκανε 100 και.
0: Αυτό το θυμάμαι αυτό.
1: Το θυμάσαι.
0: Δεν είχαν αφιερωστό Ίνελπρου.
1: Και λοιπόν, λέει ο Κινδύνης, του λέει τότε ο Αρχιεπίσκοπος, Γιωργάκη, καλά και αυτά. Από τίποτα, καλά και αυτά, λέει.
0: Ο Τζέρι, ο γιος του Κινδύνη, τα ακούει, αλλά πρέπει να ακούει ο Τζέρι, καλό παιδί.
1: Ναι, δεν ξέρω, μπορεί να μας βλέπει. Δεν ξέρω.
0: Ακούει.
1: Αλλά μια φορά έκανε, κοίταξε, η αλήθεια να λέγεται ότι ο Γιώργος ο Κινδύνης ήταν ένας μαχητής. Για το τάπος πνήσου, για το καθεδρικό, να το έγινε κολλά. Θα πρέπει να του βάλουν μια άγραμμα και αυτού και του Ζησόη.
0: Δεν το
1: βάζουν, ε. Θα κοιτάξω εγώ να δω. Άκουσε κάτι να δεις όμως. Τότε διαφήμιζα εγώ το Papa's Restaurant, το μεγάλο το εστιατόριο. Και ο Κινδύνης ήταν πρόεδρος στην παρέλαση. Τον είχα πει και αυτός είχε κάνει πρόεδρος, όλοι είχαν κάνει πρόεδρο, όμως όλοι κοίτας ο Μανιάς. Αλλά ο Κινδύνης έτρεχε, ξέρεις. Πάω εγώ τώρα για να κανονίσω, γιατί είχαμε και μπουζουκάκια εκεί πέρα και τώρα και τ' άλλο στο Papa's Restaurant. Μπαίνω μέσα εκεί πέρα, και να δω μαζί με τον Πάπα τον μέσα στο γραφείο και να φωνάζει ο Κινδύνης και να χτυπάει τα χέρια του και τον Κινδύνη μέσα στο Πάπα στο εστιατόριο, στο δεύτερο πάτωμα. Και μου λέει, κάτσε άγγελε, μου λέει, λακούσες, μου λέει, τι λακούσες, του λέω, τι έγινε, του λέω, Γιωργάκη, να λέει, τόσο τσίπινε, λέει, του ζητάω, λέει, 5.000 να μου δώσει για τους έντονες. Και μου έδωσε μονάχα 2.
0: Ένα ήθελε δύο.
1: Εκείνη την εποχή τώρα. Λέμε τώρα, είχαμε πλάκα μεγάλη. Εκείνη την εποχή τώρα. Πολλά χρόνια πίσω. 5 λέει, του ζητάω και μου έδωσε μονάχα 2. Και του έλεγε, ρε άχρησε, του έλεγε του Πάπα τώρα. Ρε άχρησε, λέει, πώς θα σωθεί το χωριό και να μείνει ιστορία του χωριού ότι είχαμε κεύσονες μάχα φουγκαράδες είχαμε. Θα του τα λέει έτσι. Χύμα, ξέρεις, ε. Ωραίος ο Κινδύνης.
0: Λοιπόν, ήταν αφροϊκός άνθρωπος, να πούμε.
1: Λοιπόν,
0: Δεν είχε μάθει
1: καθόλου. Του λέω, ρε Γιώργο, του λέω, don't worry about it. Θα πάω εγώ, του λέω, στον Νικήτα το Μανιά, να εδώ, που είναι και ο πρόεδρος, θα δώσει και αυτός, θα πάρουμε και στον άλλο αδερφό του Πάπα, θα πάμε και στο Ελλάς Restaurant, θα πάμε και στον Μπάμπι, θα πάμε και εκεί, θα πάμε από εδώ, θα πάμε από εκεί, θα μαζέψουμε τα λεφτά, don't worry about it. Και εντάξει, θα μαζέψουμε τα λεφτά όμως. Μαζέψαμε 80.000 δολάρια. Και πραγματικά ήρθαν οι εύζωνες, πήγαμε καλά με την παρέλαση. Αλλά αυτό που θέλω να καταλήξω, ξέρετε ποιο είναι, αγαπητοί φίλοι, αυτά τα άτομα που από την καρδιά τους, μέσα από την καρδιά τους, από τα σπλάχνα τους, όπως ο Σισό ή τον Κινδύνη και άλλους που περάσανε, είχαν αυτό το άγγι του για να κρατιέται ο Άγιος Νικόλας. Αυτά τα άτομα δεν υπάρχουν σήμερα.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει η νέα γενιά να ακολουθήσει τις γραμμές.
0: Μα ξέρεις τι λένε, πρώτα κράτη, ο κόσμος έχει αλλάξει.
1: Ναι.
0: Όταν ένας τον άλλο λέει ο κόσμος έχει αλλάξει, πραγματικά τον αλλάζει η ιδεολογία.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα είναι τώρα σήμερα όλα και ενσούρισε τα πάντα πώς να σε φάνει.
1: Ναι.
0: Πώς να τα πάρουν και να μην δώσουν. Αυτό είναι. Όλα τα πάντα. Ισούρισε το αυτοκίνητο, ισούρισε από εδώ από εκεί. Ενώ τα κονομάνα από το καμάν. Right, τα κονομάνα από το καμάν δεν θέλουν να πληρώσουν τα έξοδα ενός ασθενού.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Ο κόσμος αλλάζει.
1: Για έχουμε τον γιατρό. Γιατρέ, είσαι εκεί. Γιατρέ, μίλα παραπάνω, σε ακούω, γιατί δεν σε ακούω, για να δω η φωνή.
2: Ναι. Τώρα με ακούτε?
1: Α, σε ακούω πολύ καλά. Ωραία.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, γιατρέ, τι γίνεσαι?
0: Γεια, γιατρέ.
2: Καλά είστε?
1: Μια χαρά.
2: Έχετε ζέστη?
0: Ο κομμουνισμός, γιατρέ, πώς πάει στην Ελλάδα?
2: Αυτό το παγκόσμιο καρκίνωμα, δυστυχώς στην Ελλάδα έχει φάει τα ζωτικά της πατρίδας μας, δυστυχώς.
0: Γιατί ο Τσίπρας έβγαλε το κόμμα του Ελλάς.
2: Και θα σώσει, ναι, να σας πω, και θα σώσει την Ελλάδα όπως την έσωσε που πούλησε τη Μακεδονία, ψήφισε μνημόνια για 99 χρόνια, υποστηρίζει τους κομμουνιστολιστοσημωρίτες, γιατί ήταν συμμωρητοπόλεμος, δεν ήταν εμφύλιος. Αυτά τα καθόματα που κόβανε τα κεφάλια
0: μας. Έχω ζήσει.
2: Μα κόβανε τα κεφάλια του Μελίου, τα κοσερβοκούτια.
0: Ο Δημοσθένης είναι το πατέρα του, το κεφάλι μέσα σε μαξιλαροθήκη, και μόλις του πάνε Δημοσθένη, αυτός είναι ο πατέρας του, ο Δημοσθένης τρελάθηκε κυριολεκτικά, γύρισε στο μυαλό του ανάποδα. Κατάλαβες?
2: Μα η Ελλάδα έχει πληρώσει, κριτικέ μου, η Ελλάδα έχει πληρώσει αίμα και χωρίς
0: αίμα,
2: το κομμουνισμό.
0: Πολύ αίμα, γιατί δεν το έχεις.
2: Με εκατομμύρια νεκρούς. Η Ελλάδα έχει πληρώσει με πεδομαζώματα, αποκεφαλισμούς, αυτά.
0: Πιο πολύ νεκρούς είχαμε με τον Εφήλιο Κόρμπο παρά με τους Γερμανούς.
2: Και γράφουνε κριτική μου ότι θα σώσει, λέει, την Ελλάδα ο κομμουνισμός. Όπως έσωσε τη Βόρεια Κορέα, όπως
0: έσωσε την Ρωσία, έλεγα και το 44, το 45. Ναι, έτσι έλεγα, 46, 47, 48, 49.
2: Κριτική μου, να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι, κριτική μου. Πες μου ένα κράτος που είχε κομμουνισμό και ήταν πλούσιο.
0: Κανένα.
2: Όλοι φτωχοί δεν ήταν?
0: Κανένα.
2: Δεν πεινάγαν όλοι? Μπράβο, κανένα. Όλοι δεν πεινάγανε, δεν ήταν φτωχοί?
0: Όταν κομμουνισμός στη Ρωσία, 30.000 ήταν αυτοί που ήταν ζάμπρουτοι και τα υπόλοιπα 300 εκατομμύρια υποφέρανε.
2: Ναι, οι κομματικοί περνάγανε καλά. Ακριβώς.
0: Μόνο 30.000 απαγορευόταν στη Ρωσία να έχεις 30.000 και ένα. Ήταν χανητές στο πόστο, σκοτώσανε τον Τσάρο, σκοτώσανε τα πάντα, τελείωσε. Όλοι πήγαν από σπέρα πίσω στο κεφάλι. Κατάλαβες. Το Τσάρο ακόμα δεν έχουν βρει που τον έχουν θάψει και την οικογένειά του. Θα το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Στη Ρωσία.
2: Κριτική, ο κομμουνισμός έγινε για να αρπάξουν τον πλούτο της Ρωσίας, η οποία είναι πετρέλα, διαμάντια, χρυσός, αέριο.
0: Και μα σου λέω, μόνο 30.000 ήταν. Οι κουμανταδόροι ήταν 30.000 μπροστά στα 300 εκατομμύρια που είναι η Ρωσία.
2: Ο Τσάρος ήταν χαζός, ήταν κορόιδο, τον ρίξαν εύκολα, τον φάγανε με τον Λένιν, με τους Μπολσεβίκους τότε. Μετά ο Στάλιν, επειδή αυτή είναι και παρανοϊκή, κανείς δεν εμπιστεύεται κανένα, εξολόθρευσε τους Μπολσεβίκους.
0: 20 εκατομμύρια έφαγε ο Στάλιν. 20 εκατομμύρια.
2: Παραπάνω. Κριτική, πάνω από 100 εκατομμύρια έχει φάει.
0: Αυτά που φαίνονται είναι 20 εκατομμύρια.
2: Μόνο 40 εκατομμύρια έφαγε στο Β' Παγκόσμιο. Μόνο 40 εκατομμύρια στο.
0: Καλά,
2: μόνο
0: αυτό στην Ουκρανία.
2: Να ξέρει ο κόσμος. Στην Ουκρανία, οι Ουκρανοί γιατί μισούνε θανάσιμα τους Ρώσους. Γιατί οι Ρώσοι κάνανε το Γολοντόμορ. Ο Γολοντόμορ, το έχεις ακουστά. Είναι η πείνα. Ο Στάλιν καταδίκασε 10 εκατομμύρια Ουκρανούς σε θάνατο στην πείνα. Πριν το 30, νομίζω το 33-36, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι το λεγόμενο Γολοντόμορ. 10 εκατομμύρια
0: Ουκρανοί
2: πεθάνανε από την πείνα. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό ο κομμουνισμός είναι. Οι Ερυθροί Χμέρ δεν σφάξαν άλλα 10 εκατομμύρια στην Καμπότζη. Λοιπόν, είναι ένα παγκόσμιο καρκίνωμα, ένα παγκόσμιο φτώχεια. Περνάνε καλά αυτοί που είναι του κόμματος και οι άλλοι υποφέρουν και ό,τι χειρότερο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Τόσα χρόνια, τόσους αιώνες η ανθρωπότητα ζούσε χωρίς κομμουνισμό και ήταν μια χαρά. Ήρθε αυτό το καρκίνωμα και έχει καταστρέψει την ανθρωπότητα, την έχει καταφάει. Έτσι δεν είναι κριτική?
0: Έτσι είναι, ακριβώς όπως θα λέει, γιατρέ μου. Ναι, έτσι ακριβώς. Μόνο
2: λοιπόν,
0: 30.000
2: έχουμε...
0: κοσία ήταν, μας τα έκανε πιστόλι. 30.000 κόσμο άχρηστοι έκανε τα πιστόλια και σκοτώσανε τόσο κόσμο και τον τσάρο της Ρωσίας.
2: Μάλιστα.
0: Και την οικογένεια
2: ναι,
0: όλη.
2: Κριτικέ, μα το ίδιο θέλω να κάνω και στην Αμερική. Θέλουν να ανέβουν στην Αμερική,
0: ναι,
2: να
0: πάρουν
2: την περιουσία τη δικιά σου,
0: ναι,
2: του Αγγελάκου, του Γιαλτουρίδη, όλων των ανθρώπων, για να αυτοί δεν έχουν τίποτα, είναι τεμπέληδες, δεν δουλεύουν, για να αρπάξουν τις περιουσίες των ανθρώπων που δουλεύαν τόσα χρόνια. Αυτό κάνανε.
0: Τώρα έχουν κάνει στην Αμερική, για να δούμε, πάνε να οι δημοκράτες πάνε να γίνουν κομμουνιστές, λένε. Τώρα και τώρα τα νέα εδώ πέρα γίνεται της κακομοίρας, άρεσε από τη Νέα Υόρκη. Για να δούμε, θα την βγάλουν καθαρή εδώ πέρα ή θα γίνει καμία επανάσταση.
2: Εσύ τι κάνανε οι κομμουνιστές, δεν τα ξέρει ο κόσμος. Εσύ π.χ. είχες λεφτά, είχες δουλέψει, είχες λεφτά. Ούτε από άτομο Βούλγαρος, ένας γνωστός που είχε πολύ μεγάλη περιουσία ο πατέρας του, ο παππούς του τον πιάσανε, τον δέρνανε μέρα νύχτα και υπέγραψε ότι παραδίδει όλη την περιουσία στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Τον βασανίζανε με σκληρά βασανιστήρια. Αυτά κάνανε οι κομμουνιστές. Σου αρπάζαν την περιουσία
0: του και ό,τι είχες. Και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα έγινε. Μάλιστα.
2: Μα το έκανα λοιπόν.
1: Για να πάμε τώρα, γιατί καλά τα ξέρουν οι αυτοί. Πάμε τώρα σε ένα επίκαιρο θέμα που είναι σήμερα. Ότι η κυρία με τα μαύρα, η Χίρα
2: λεγόμενη. Ναι, με τη liberal κομμουνίστρια από το Ξού.
0: Αγωνιά για αυτήν να πιάσει το 3,1%.
2: Λοιπόν, άκου. Κριτική, άκου τι έκανε. Λοιπόν, άρπαξε διαμέρισμα από πανφτωχούς μετανάστες Ινδούς στην Αθήνα.
1: Εδώ το λέει.
2: Μέσω σερβισερ. Μέσω σερβισερ. Λοιπόν, έχει εταιρεία, κριτική, έχει εταιρεία που είναι συμμετοχή.
1: Να τα διαμερίσματα αυτά, τα διαμερίσματα
0: τα
1: βλέπουμε στην οθόνη. Το λέει το Μακελιό. Το Μακελιό τα έχει παρουσιάσει και τα λέει στην οθόνη, τα παρουσίασε, κάνουν έρευνα. Άρα και δεν έχω.
0: Είναι ακόμα στο Μακελιό.
1: Δεν έχω πέσει έξω, κυρίες και κύριοι, από τις έρευνες που έχω κάνει για αυτή τη γυναίκα.
2: Τα έλεγε χρόνια Αγγελάτος.
1: Εγώ τα έλεγα ότι αυτή από τότε με τον, που ήταν μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα και όταν ήταν πρωθυπουργός ο Αλέξης και αυτή ήταν δίπλα του και κοροδεύανε, κυρίες και κύριοι, κοροδεύανε τους γονείς που χάσανε τα παιδιά τους, τα μωρά τους και τους γονείς τους στις πυρκαγιές στο Βουτσά και στο Μάτι. Τι έλεγε η γιατρή η Καρεσιανού τότε?
2: Ναι, έλεγε ότι δεν φταίει η κυβέρνηση Τσίπρα και ότι φταίγανε οι άνθρωποι που καήκανε. Τα έρχονται στους ανθρώπους τότε.
1: Ναι, φταίνε οι άνθρωποι που καήκανε. 3-4 ώρα τα χαράματα που δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν από τους καπνούς και τους πήρε ο ύπνος και αυτά και καήκανε ζωντανά τα μωρά και τα παιδιά και τα πάντα και είναι αυτά. Και τώρα αυτή η κυρία βγαίνει να μας πει θέλω να γίνω ο πρωθυπουργός και θέλει τώρα με τα γουναρικά της, με τις μπότες της να κάνει έρανο και αυτά και να αγοράζει τώρα με τα λεφτά αυτά του σωματείου να αγοράζει πολυκατοικίες και να διώκνει ποιους, τους φτωχούς
2: ανθρώπους. Φτωχούς ανθρώπους.
1: Τι είναι, παιδιά,
2: κριτικέ μου, έχει Mercedes, κριτικέ μου, έχει Mercedes, έχει Mercedes 100.000 ευρώ. Λοιπόν, είναι σε εταιρεία που αρπάζει διαμερίσματα από φτωχούς ανθρώπους.
1: Να, θα, εδώ είναι.
2: Λοιπόν, άρπαξε διαμέρισμα έναντι του ποσού 30.000 ευρώ. 30.000 ευρώ μέσω της εταιρείας της, με αναγκαστικό λέει πληστηριασμό από σερβισερ. Με αναγκαστικό πληστηριασμό.
0: Κάθε να γίνει εκλογές, γιατί κάθε να γίνει εκλογές, να γίνει ο Μητσοτάκης. Θα τους βουτήξει όλους αυτούς, το λέω εγώ, γαραντί.
2: Και άκου, Άκου την υποκρισία, κριτική. Γράφει στο καταστατικό του κόμματος της, λέει, οριστική παύση, λέει, δυσβενών διακρίσεων σε βάρος οικονομικά ευάλωτων, λέει, δανειοληπτών. Έλεγχος, λέει, σχροκέρδειας δράσης των servicers, που αυτοί μέσω servicer
0: πήγε.
2: Και άκου την υποκρισία, κριτική. Γράφει στο καταστατικό του κόμματος της, λέει, οριστική παύση, λέει, δυσβενών διακρίσεων σε βάρος οικονομικά ευάλωτων, λέει, δανειοληπτών. Έλεγχος, λέει,

0: χτίσμα επαγγελματική στέγη κατοικίας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ερμούπολης, Σύρου Κυκλάδων. Μονοκατοικία ισόγειο, στον οικισμό Σταυρονικήτα στη Χαλκιδική, με 270 μέτρα από τη θάλασσα για να κάνει τα μπανάκια της. Διόροφη μονοκατοικία στην Άνω Σύρου στις Κυκλάδες. Διαμέρισμα 5ου ορόφου στην Αθήνα. Και η Mercedes, αλλά 100 χιλιάρικα που έχει η Mercedes.
1: Ορίστε εδώ.
0: Λοιπόν, να τη βάλω να τα κάνω.
1: Εσείς τα ξέρετε καλύτερα στην Ελλάδα, εμείς δεν ακούμε. Ο Αγγελάτος τώρα που τα ακούει, θα τη φύγουν τα μαλλιά όλα.
0: Κριτικέ μου, τα έλεγε, εσύ θέλω να με επιβεβαιώσεις. Ήμασταν παγκοσμίως, εγώ και ο Αγγελάτος, οι μοναδικοί που τα βγάζαμε στη φορά.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Παγκοσμίως. Και μας βρίζανε. Βρίζανε εμένα και τον Αγγελάτο μέρα νύχτα, επειδή την είχαν κάνει ιερό τότε και την προσωπολατρούσανε. Πες μου, είμαστε οι πρώτοι παγκοσμίως που τα λέγαμε. Το θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι, τα θυμάμαι όλα. Εγώ 30 χρόνια ακούω τώρα τον Αγγελάτο και είναι φίλος μου και τον βλέπω.
0: Ναι.
1: Το θυμάμαι. Και εδώ που τα λέμε, η Ελλάδα δεν υπάρχει πια. Έχει γίνει μπουρδέλο. Με συγχωρεί για τη φράση μου, δηλαδή. Κόκκινα φανάρια που λένε.
0: Λοιπόν, άκου κριτική μου τι λέει τώρα η εταιρεία. Τη σκοπό τη εταιρεία λέει διαχείριση ακίνητη περιουσία έναντι αμοιβή βάση σύμβαση, λέει κατασκευαστικέ εργασίε κτηρίων για κατοικίε, κατασκευή οικισμών κτηρίων, κατασκευαστικέ εργασίε, υπηρεσίε λέει καταλυμάτων, διακοπών. Πάρα πολλά αγοραπολισία λέει οικοδομημένων, οικοπαίδων κτλ. Γραφεία κτλ. Λέει χίλια δύο πράγματα που έχει αυτή η εταιρεία και είναι 50% αυτή και 50% ο σύντροφό τη. Λοιπόν, πε μου κριτικέ, δεν τα έλεγε
1: αγγελά. Ποιο είναι ο σύντροφό τη,
0: το καταστατικό. Εδώ αναφέρει, ναι, θα σου πω τώρα. Λέει εδώ πέρα Μωυσίδη λέει Ιωάννη και αυτή 50% αυτό και 50% αυτή είναι. Η καταχώρηση της εταιρείας λέει 50% αυτή, 50% αυτός. Καταλάβατε?
1: Ναι. Και αυτοί που πάνε τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη και κάψανε το παιδάκι 12 χρονών, το κάψανε και βρήκανε μονάχα τη σκιά του παιδιού. Ποιοι είναι αυτοί, κουμούνια είναι?
0: Δεν ξέρω φίλε μου, να σε ενημερώσω γι' αυτό.
2: Μπορεί να είναι και εισβολής.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Εισβολής,
0: αλλά ξέρουμε ότι άρπαξε διαμέρισμα από φτωχούς μετανάστες, Ινδούς, για 30 χιλιάρικα τους άρπαξε το διαμέρισμα, κριτικέ. Πες μου, είναι σωστά, σε πληστηριασμό. Είναι ηθικό, είναι ηθικό. Με ρωτάνεις από φτωχούς ανθρώπους, από
1: Τώρα τα λες τα πράγματα, ποιος τους αφήνει, δεν υπάρχει νόμος στην Ελλάδα, ο Χρυσοκοίδης τι κάνει. Ακόμα, με το Πασόκ είναι. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Ο Χρυσοκοίδης αφήνει να πούμε να γίνει τέτοια εγκλήματα στην Ελλάδα. Αυτό είναι αυτά που θα δεις τώρα γιατρές, συγγνώμη, είναι εγκλήματα.
0: Εγώ θα σε ρωτήσω. Έλεγε, λέει, ότι κάνει, λέει, αγώνα, λέει, για να δικαιωθούν, λέει, νεκροί. Εγώ δεν βλέπω κανένα αγώνα. Αγώνα για την τσέπη της κάνει. Εγώ βλέπω μεγάλα αγώνα με τις Mercedes, και εγώ μπορώ να το παίζω μάγκας. Να έχω κι εγώ Mercedes 100.000 ευρώ και να πουλάω τρέλα. Να αρπάζω τα ακίνητα από πληστηριασμούς και να πουλάω τρέλα. Τι ωραίο πράγμα, κριτική μου.
1: Δηλαδή αυτό περνάει μόνο στην Ελλάδα. Έχουν γίνει στην Ελλάδα νονί της νύχτας.
0: Δεν ξέρω τι έχουν γίνει. Ξέρω ότι υπάρχουν άτομα που θα πάνε να την ψηφίσουν κιόλας για να κάνει τα διαμερίσματα και τη Mercedes περισσότερα. Θα κάνει και τα διαμερίσματα περισσότερα.
1: Όταν μπει στη Βουλή είναι 3 που είναι 1%. Αυτό θέλει. Δεν μπορεί να την αγγίξει κανείς.
0: Κριτικέ μου, άκουσε με. Θα σου μιλήσω σοβαρά τώρα. Εντάξει. Αυτό το άτομο.
1: Ναι.
0: Ονειρεύεται να γίνει νέα Κλεοπάτρα. Έχει το σύνδρομο της Κλεοπάτρας. Τι θέλει να κάνει. Σου λέει, άμα βγω εγώ, θα γίνω η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός. Πρόσεξε, θα είμαι, σου λέει, σάξε της Κλεοπάτρας.
1: Δεν γίνεται. Γιατρέ, εδώ πέφτει τέτοιο. Δεν πρόκειται αυτή να γίνει πρωθυπουργός. Αποκλείεται.
0: Σου λέω τα σχέδιά της. Πρόσεξε, σου λέω, κριτική μου, τι σχεδιάζει. Τα σχέδιά της σου λέω. Πρόσεξε, τα σχέδιά της ποια είναι. Πρόσεξε. Τα σχέδιά της σου λέω. Αυτή τι σου λέει. Εγώ, αφού μπορώ να ξεσηκώσω τον κόσμο. Σου λέω, έχω δύναμη. Μπορώ να τον ξεσηκώσω και δεύτερη φορά, να λέω πάλι τα ίδια η μάνα των τεμπών και αυτά, να ξεσηκώσει τον κόσμο για να ρίξει το Μητσοτάκι. Αυτό θέλει αυτή. Και ξέρεις τι σκέφτεται. Σου λέει, και θα γίνω και πρωθυπουργός, και αν βάλω και το Μητσοτάκι, σου λέει, και την κυβέρνηση στη φυλακή, θα γίνω ηρωίδα. Θα είμαι αιώνια στην καρέκλα. Αυτό σκέφτεται αυτή. Σου λέει, θα τους βάλω φυλακή μέσα και θα είμαι εγώ αιώνια πρωθυπουργός της Ελλάδος. Αυτό σκέφτεται αυτή. Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι τα σχέδιά της, ποια είναι. Αυτά είναι τα σχέδιά της. Θέλει να ρίξει την κυβέρνηση. Αυτό είναι ο σκοπός της.
1: Μόλις βγάλει
0: και να γεμίσει την τσέπη της χρήματος.

0: βέβαια.
1: Του χρόνου που θα βγάλουν τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη έξω, που φαίνεται να αρχίσει το αφήνει στη θέση του.
2: Μάλιστα.
1: Το άκουσες.
0: Προσπαθεί να ρίξει την κυβέρνηση. Ξεκάθαρα. Κριτική μου είναι ξεκάθαρα. Προσπαθεί να ρίξει την κυβέρνηση.
1: Δεν πρόκειται. Ο Μητσοτάκης τώρα πάει 38% και αυτοί που εναντιώνονται και λέει εμείς το 38% το κάνουμε 48%. Δεν πρόκειται καν να πάει το Μητσοτάκη.
0: Για άλλα. Σου λέει αυτή στα γκάλο που βγαίνει στο 12%, 10 με 12. Σου λέει το 10 με 12 εύκολα γίνεται 30-35. Σου λέει και θα πάρω εγώ την εξουσία.
1: Όχι, σκέφτεται. Για το εννοώ. Πάμε... Εδώ πέρα ο Φαραντούρης της έφυγε. Πάει Φαραντούρης. Άλλος από εδώ πέρα.
2: Μάλιστα.
0: Ναι. Και φύγανε και άλλοι δύο. Καλά να πάθει.
1: Νέα Δημοκρατίας. Ή θα το κάνει αντιπρόεδρο, λέει και φεύγε. Γιατί ήταν λέει παρά μου και λέει αυτοί. Φύγανε λέει αυτοί που είναι ανίκανοι. Φύγανε από το κόμμα μου. Φύγανε αυτοί που δεν μπορούν να συνεχίσουν τον αγώνα. Έχει το πάτωμα της.
2: Λοιπόν,
1: για να μην
0: πάμε
2: στην άλλη τη γραμμή. Για χαρά, πάμε στην άλλη τη γραμμή. Για περίμενε γιατρέ, μην κλείσεις. Έχουμε τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
3: Είμαι ο πρόεδρος Ζουμής, να μην με διακόψεις κανείς μέχρι να τελειώσω.
0: Σιγά ρε, ποιος είσαι ρε. Σιγά τι είσαι. Σιγά που δεν θα σε διακόψουμε. Ποιος είσαι. Ο βασιλιάς της Αγγλίας, ο Λουδοβίκος. Ένα λαμόγιο είσαι. Ένα λαμόγιο είσαι που κοροϊδεύεις τον κόσμο. Ένας θρησκόληπτος είσαι που κοροϊδεύεις τον κόσμο. Ένας απατεώνας. Κοροϊδεύεις τον κόσμο. Βγαίνεις εξώ. Άκουσε με. Φλόρος είσαι εσύ. Βγαίνεις, κοροϊδεύεις τον κόσμο. Είσαι ένας απατεώνας. Σε διαφορήσει ο Σερέτης. Γλύφεις το Σερέτη και σε διαφορισμένο. Δεν σε κανένας.
3: Με τα κορυφή τα σκουλαρικάκια που παριστάνει τον Κοντσίτα της Eurovision. Ο Μουσάτος Κοντσίτα της Eurovision.
0: Μα και εσύ Κοντσίτα είσαι με τα μουσια. Και εσύ με τα μουσάκια Κοντσίτα είσαι.
3: Δεν ξέρεις αν έχω μουσια, αν είμαι ξυρισμένος. Λοιπόν,
0: πώς δεν σε έχουμε δει, πώς δεν σε ξέρουμε.
3: Η Καριστιανό έχει μνήμη χρυσόψαρο που δεν θυμάται, λέει, τα τρία ακίνητα. Δεν είναι ένα, είναι τρία ακίνητα που άρπαξε η εταιρεία τη. Σε εξεφυλιστική τιμή πρόσφατα με τον Εβραίο που είναι διαχειρίστρια και εκείνη με 50%. Άρα είναι και επικίνδυνη εμβολιασμένη γιατρός και αχάριστη προδότρια του πατριωτικού χώρου που τον διασπάζεται κανίκη του κούλι θέλοντας να κυβερνήσει κιόλας αδιαφορώντας για όποια ξαφνική τη θα πάθει και ζητώντας και τον οροσκόπο συνεργατών της με αστρολόγους που την κατηχούν σατανικά. Εκτός του ότι είναι και ανώμαλη ψυχικά, με τους γάμους των ΛΟΑΤΚΙ και τις νομιμοποιήσεις των παιδεραστιών, των εκτρώσεων και τόσες άλλες σατανίλες που υπηρετεί, ολιάζοντας τα αντίστοιχους δαίμονες που εκτρέφει και αναπάβει μέσα της. Και σαν ευλαβής βλαμμένη, όπως θα την έλεγε και ο πρώην νεομερολογήτης ιεροκήρυκας Νικόλαος Σωτηρόπουλος του Αυγουστίνου Καδιώτη, η αποπροσανατολισμένη αλανιάρα κότα σε αριστερόστροφες κακόφημες γειτονίες του κολονακίου Καριστιανού, αποκαλεί δημόσια δίθεν καλούς χριστιανούς τον ενδυνάμει σατανιστή ευρεοσιονιστή ΛΟΑΤΚΙ κούλι με τον ανάποδο σταυρό και τους βατρακοδαίμονες στο γραφείο του να κάνουν επίκληση δαιμόνων και να βουλιάζει η Ελλάδα καθώς εκβιάζει χριστιανικά και τον ειδωλολάτρη Σπυρίδωνα που αποκήρυξε τον Άγιο και το έκανε Άδωνης Γεωργιάδης σαν Άρχισος ειδωλολάτρης που είναι. Επομένως, πρέπει να διαβάσετε και στις αναρτήσεις μου στο Facebook το τι τρικυμία εν κρανίο έχουν κάποιοι νεογενήτσαροι γρεκύλοι κομματόσκυλα που την δικαιολογούν επειδή λέει οι άλλοι είναι μεγαλύτερα κοράκια σε αποκτημένη ακίνητη περιουσία μέσω λαμογειακής πολιτικής. Δηλαδή, ο Ελλάς αρχαία χώρα, τι λαμόγια βγάζεις τώρα. Ακούω.
2: Okay. Λοιπόν, για πριν μην κλείσετε, θα ήθελα να πέρασω μια μικρή διαφημισούλα. Γιατρέ, κάνε στάση ένα λεπτό. Λοιπόν, είπαμε Memorial Weekend, για ετοιμαστείτε.
4: Μπουζούκια και σπέσερ ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Βαγγέλη. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρ. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Place. Ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pineras Avenue, Taffo Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
2: Λοιπόν, το βραδάκι, Σαββάτο, όλοι εκεί. Όλοι εκεί, κυρίες και κύριοι, να έρθετε οπωσδήποτε. Την Παρασκευή θα έχουν στο Hellenic Benevolent Association Club πολύ ωραία βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Κρίσα από Νέα Υόρκη και ο Νικολάκης ο Ευθυμιάδης θα είναι και εκεί να παρουσιάσουν ένα φανταστικό ωραίο πρόγραμμα. Δεν θα πρέπει να απουσιάσει κανείς, καλό φαγητό τα πάντα. Επιπλέον το Σαββάτο όλη η μέρα θα είμαι εγώ από τις 1 η ώρα στο Safety Harbor Spa. Θα έχουμε ζωντανή μουσική όπως λέτε και στη διαφήμιση. Επίσης θα έχουμε και το DJ Music. Θα παρουσιάσουμε και μετά που θα αρχίσει 9 η ώρα το βράδυ τα πυροτεχνήματα Fireworks στο Safety Harbor Spa. Ωραία Fireworks θα είναι, μεγάλο όπως ο Disney World. Θα έχουμε και μουσική με τον Εθνικό Ύμνο της Αμερικής αλλά και πατριωτικά τραγουδάκια από το Χαμός AM με την Αλεξία. Δεν θα πρέπει να απουσιάσει κανείς από εσάς από αυτά τα activities. Και μετά το βράδυ στα μπουζούκια. Έτσι είπαμε. Θα το βράδυ στα μπουζούκια. Θα περάσουμε καλά. Φτάνει να μην βρέχει. Αν βρέχει την ημέρα στο Safety Harbor Spa, θα μπούμε μέσα. Έχει το μπουφέ, θα έχει τα φαγητά μας. Όλα να φάμε όσο θέλετε να φάτε κτλ. Κτλ. Με πολύ καλές και φθηνές τιμές. Έκθεση σοκ για την Τουρκία από την κυρία Φανούλα Αργυρού. Αυτή η γυναίκα πρέπει να την ξαναβγάλω στον αέρα. Την έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλές φορές. Είναι οι εκπομπές της που πραγματικά αυτή η γυναίκα, κυρίες και κύριοι, παρουσίασε ζωντανά από τα ρέκορς με τον Γιώργο Γιατουρίδη, με τον Ιωναίδη από την Κύπρο. Είχαμε ωραίες εκπομπές παλιά για την Κύπρο και τα σκάνδαλα των πολιτικών που προσπαθούσαν να πούνε ότι ο Κίσιγκερ ήταν ο εχθρός της Ελλάδος και βγαίνανε τα κουμούνια να λένε τότε ο Ιάκωβος, ένας μεγάλος πατριώτης, πρώην αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο οποίος τον είχαν βγάλει σε Ιάκωβο. Επίσης βγαίνανε οι κομμουνιστές και λέγανε και βρίζαν τους πάντες και προπαντός το Χένρι Κίσιγκερ, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, υπουργός εξωτερικών της Αμερικής και ο οποίος είχε τρέξει τα δόντια της Αγγλίας να μην αφήσει την Τουρκία να μπει στην Κύπρο και να τη διχωρήσει. Δεν τον ακούγανε, ρίξαν την κυβέρνηση Νίξον και όλα αυτά τα οποία είχαν συμβεί τότε και τα έγγραφα έχουμε στα χέρια μας από την κυρία Φανούλα Αργυρού, δημοσιογράφο από την Αγγλία, το κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι μετά από 52 χρόνια κατάφεραν να προπαγανδίζουν και να θέλουν να ρίξουν, δηλαδή ότι έφταιγε ο Κίσιγκερ για τα εγκλήματα της Κύπρου, που ο Κίσιγκερ έλεγε όχι, είμαι εναντίον της εισβολής της Κύπρου, ήταν υπέρ της Ελλάδος και μάλιστα είχε πει και τότε στον Υπουργό Εξωτερικών της Αγγλίας μη το κάνεις αυτό γιατί ο Κίσος ήταν φιλένει. Στα μπουζούκια μεγάλωνε, εκεί πέθανε στα μπουζούκια. Μέχρι 100 χρόνια πήγαινε στη Ζόρμπα, στο Λος Άντζελες. Το αρέσανε καζατζίδες, τέτοια μουσική, έτρωγε γενικά φαγητά. Θα μου πεις καλά και επίσης τι έχει να κάνει τώρα με το άλλο. Αλλά ολόκληρη πολιτική με τον αντιπρόεδρο της Αμερικής Άγνου ήταν υπέρ της Ελλάδος και υπέρ της Τουρκίας και όχι υπέρ της Ελλάδος και υπέρ της Κύπρου και όχι υπέρ της Τουρκίας. Αυτό θα καταλήξω με τη Φανούλα Αργυρού και μας παρουσίασε όλα τα ντοκουμέντα. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα πάλι. Πρέπει να είμαι εδώ πέρα μέχρι τις 18:30 γιατί πρέπει να φεύγω. Πρέπει να πάω στο Πάσχο για επισκευές. Έλα. Γιατρέ.
5: Ο
3: ο γιατρός, με ακούς.
2: Ναι, σε ακούμε.
0: Το θεωρεί ηθικό.
3: Λέω ο γιατρός.
2: Ένα αυτό ζουμί. Για λέγε γιατρέ.
0: Το θεωρεί ο Ζουμής ηθικό να ζητάει δικαιοσύνη, λέει, για τα Τέμπη και από πίσω να αρπάζει των φτωχών ανθρώπων τα σπίτια. Το θεωρεί σωστό, αλλά το θεωρεί ηθικό αυτό ο Ζουμής.
3: Μήπως έχεις αϊκιού ραδικιού, το σύνορα τι έλεγα το σύνορα.
2: Δεν τον άκουσες τι έλεγε, ήταν εναντίον της Καρισιάς.
0: Εσύ άκουσα.
3: Δηλαδή
0: αποδοχώσατε την
3: και εσύ σαν διανοητικά καθυστερημένος από δαίμονες μου λες ότι την υποστηρίζω. Τόσο πελός είσαι.
0: Δεν σου είπα εγώ, δεν σου είπα, δεν την υποστηρίζεις πλέον.
3: Παλιά σου υποστηρίζω. Φλόρο, γιατί σου ταιριάζει πάρα πολύ το όνομα Φλόρος. Πρέπει να σου βγάλουμε ένα όνομα.
0: Ζουμί, ψήνεσαι στο ζουμί σου. Ζουμί, ψήνεσαι στο ζουμί σου, ζουμί. Ζουμί, ψήνεσαι στο ζουμί σου τώρα.
3: Λοιπόν,
0: σε βλέπω,
3: ο κάθε Φλόρος.
0: Ψήνεσαι στη γλίτσα του Τσοπάνη, μην προκαλείς.
3: Δεν καταλαβαίνει τον δεζαβαντάζ που έχουμε στην Ομογένεια, ότι στερούμαστε τον έντυπο τύπο. Όταν λοιπόν εγώ έμενα στο κέντρο της Αθήνας και έπαιρνα τις εφημερίδες από το τρακτορείο εφημερίδων αθηναϊκού τύπου στις 5.30-6 το πρωί, ήξερα τις ειδήσεις πρώτος και είχα και μία τσέπη λεφτά και μία μοτοσυκλέτα και έτρεχα και έκλεινα ευκαιρίες από κινητά, ακίνητα κτλ. Λοιπόν,
0: τι μοτοσυκλέτα είχες? Τι μοτοσυκλέτα είχες?
2: Φλωρέτα.
3: Διάφορες είχα. Yamaha Injection.
2: Φλωρέτα είχες.
0: Yamaha, λοιπόν, ποια εποχή το λες αυτό τώρα, ποια χρονολογία?
3: Αυτή που είχε στην ταινία ο James Bond. Η Turbo.
0: Με ποια χρονολογία, πότε?
3: Δεν έχει σημασία τώρα, μην ψάχνεις για προσωπικά δεδομένα.
0: Όχι, λοιπόν, γιατί λες για injection, πότε, ποια χρονολογία
3: έχεις? Γιατί ούτε με ξέρεις, ούτε σε ξέρω, ούτε είχαμε
0: καμία σημασία. Περίμενε, λες για injection, ποια χρονολογία εσύ, ποια χρονολογία
3: είναι αυτά? Βρε, ήταν εισαγωγή, δεν υπήρχαν και
2: αναλογικά. Βάλω το 60, ρε παιδί μου, 70, 80, βάλε και
0: πάλι. Ποια χρονολογία, 80, το 70, το 90, ποια χρονολογία?
3: Και 80, ρε, ποιο 80, ρε.
0: Ποια χρονολογία?
3: Σαν τον ανεπίδεκτο μαθητή μου Βασίλη Σπύρου που λέει ότι λείπω 40 χρόνια από την Ελλάδα και τότε είμαι 100 χρόνια.
0: Ποια χρονολογία? Δεν μου λες, ποια χρονολογία είσαι?
3: Ναι, κάνουμε 100 χρόνια, φαίνεται και δεν το έχω καταλάβει.
0: Δεν απαντάς, λοιπόν, ζουμί βλέπεις, δεν απαντάς. Λες για injection.
3: Έχεις καταλάβει, ναι, γενικοποιείσαι δημόσια.
2: Γιατρέ,
0: γιατρέ
2: μου, σκύπτε αυτό τώρα για την λεγόμενη. Άστο τώρα γιατί πω ποια χρονολογία ήταν, συνέχισε.
0: Όχι,
2: λοιπόν.
0: Ξέρεις γιατί δεν απαντάει, θα σου πω γιατί δεν απαντάει. Γιατί τα injection βγήκανε μετά το 2005 σε μηχανές. Όχι για αμαξί, για μηχανές μιλάμε. Άρα λέει ψέματα, ψεύδε το ζουμίς.
3: Ωραία, Λαμόγιο. Σου είπα ότι ήταν εισαγωγή και δεν είχα τα
0: λεφτά. Εσύ είσαι Λαμόγιο. Εσύ είσαι Λαμόγιο. Ακούγε και μηχανή injection, ψεύτη.
3: Έτσι,
2: λοιπόν, για να μην μιλήσουμε παιδιά, ακούσε κάτι. Πάμε σε ένα πιο ευφλέγον θέμα γιατί πρέπει να κλείσει το επόμενο πολύ σύντομα. Για τρένα αυτό. Τι ξέρει, Ζουμί, τι ξέρει αυτά που δεν ξέρουμε για τη νέα ελίτ που είναι ο Τούρκο μέσα ανακατεμένο. Ο Ερντογάν. Τι γνωρίζεις?
3: Είμαστε προτεκτοράτο των Εβραίων-Σιωνιστών που αν δεν βάλουμε σφραγίδα για το τι βιβλίο θα κυκλοφορήσει, δεν υπάρχει βιβλίο που να είναι χωρίς την έγκριση των Εβραίων-Μασόνων του ΚΙΣ. Αυτά γιατί δεν τα λες δημόσια? Γιατί
2: λες
3: δεν τα λες ότι είμαστε προτεκτοράτο των Εβραίων-Σιωνιστών? Σου είχα στείλει ένα βίντεο το οποίο επίτηδες δεν το δημοσίευσες και τελικά το αφαιρέσαμε. Στο είχα στείλει στο Telegram και δεν το, και είχε όλα τα ΦΕΚ για το ΚΙΣ και για τους Εβραίους εδώ και 100 χρόνια το πως σταδιακά υποδούλωσαν την Ελλάδα. Αυτά είναι ντροπή να κρύβεται. Δεν είμαστε προτεκτοράτο μόνο των Αμερικανών,
2: λοιπόν.
3: Είμαστε πρώτα των Εβραίων Σιωνιστών και μετά των Αμερικανών, γιατί είναι δουλοπάρικοι κι αυτοί.
2: Γιατρέ, αύριο θα πας στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Έχει μεγάλο πάρτι αύριο.
0: Ναι, τι πάρτι έχει?
2: Αύριο. Για το 4 Ιουλίου. Γιορτάζει η Αμερική την ανεξαρτησία της.
3: Ήρθε η Γκιλ Χόρ και τους ταπείρων.
0: Χρόνια πολλά. Ήθελα να πω, αφού λέτε για ανεξαρτησία, να πω για ένα μεγάλο Έλληνα ήρωα. Λοιπόν, μ' ακούτε?
2: Ναι.
0: Ένα μεγάλο Έλληνα ήρωα που τον ξέρουν λίγος κόσμος, λέγεται Γιώργιος Δηλβόης. Και έχει ταφεί στη Μασαχουσέτη που είναι ο κύριος Γιαλτουρίδης. Ο Γιώργος Δηλβόης ήταν στρατιώτης και πρώτος Ελληνοαμερικάνος που τιμήθηκε μετά θάνατον με το ανώτατο στρατιωτικό μετάλλιο της τιμής από το Κογκρέσο, τον ΗΠΑ, για τη γενναιότητα και την ανδρεία του. Και τον έχουν τιμήσει 4 πρωθυπουργοί των Ηνωμένων Πολιτειών, παρακαλώ. Ένας από αυτούς ήταν και ο Bill Clinton. Δηλαδή η Ελλάδα βγάζει μεγάλους ήρωες και δεν τους ξέρει ο κόσμος, δεν μας τους μαθαίνουν. Γιώργος Δηλβόης λέγεται. Μ' ακούτε?
2: Ναι, σας ακούμε.
0: Ναι. Η Ελλάδα έχει βγάλει μεγάλους ήρωες. Αλλά δεν μας μαθαίνουν την ιστορία, κύριε Αγγέλατε. Δεν μαθαίνουμε την ιστορία, αυτό είναι. Ναι. Ο Έλληνας ξεχνάει γρήγορα.
2: Μάλιστα.
3: Η Ελλάδα χύνει την καρδάρα με το γάλα, όσους και ήρωες να βγάλει, μετά τον Καποδίστρια το χάος. Γιατί ήταν ο μόνος που ήταν πιστός χριστιανός και από το 1924 και μετά κανένας πολιτικός δεν ακολούθησε τη σωστή πίστη
0: του Πάτρου. Κάνεις λάθος. Διαφωνώ. Να σου πω ποιος ήταν. Ο Μεταξάς. Ο Μεταξάς ήταν. Ο Παπαδόπουλος ήταν οι χριστιανοί.
3: Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Ο Μεταξάς ήταν ο Μασόνος. Ήταν μασόνος και αυτός εφεύρε το παραμύθι με το δίθεν σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη και γίνεται αυτή η προπαγάνδα και το πογκρόμ που το 1955 στην Κωνσταντινούπολη έκαψαν τον ελληνισμό, δίασαν, σκότωσαν, βασάνισαν κλπ.
2: Είπες ότι ο Μεταξάς ήταν μασόνος?
3: Ναι, πείτε.
0: Έτσι λέει ο Ζουμής, έτσι ισχυρίζεται ο Ζουμής.
2: Δεν μου λέει Ζουμή. Συνεχίζεις, ένα λεπτό, άκουσε με προσεκτικά. Ένα λεπτό, γιατί έχουμε και γίνει τηλέφωνο. Άκουσε με ένα λεπτό. Συνεχίζεις να πιστεύεις ότι ο πλανήτης είναι πίτσα?
3: Η γη δεν είναι πλανήτης. Ο Θεός λέει διαχώρισε τα άνω και κάτω ύδατα. Ζούμε σε μηδρίο όπως το έμβριο.
0: Κουφιό, είναι κουφιό. Να ρωτήσω, είναι κουφιό. Είναι κουφιό το μηδρίο.
3: Διαχώρησε τα άνω και κάτω ύδατα, δημιούργησε την επίπεδη γη και το στερέωμα αυτής που είναι το καπάκι, το κύλο κάτωπτρο, το σκληρό καπάκι που όταν έγινε ο κατακλυσμός του Νόε γράφει η Γραφή ότι το καταπέτασμα του ουρανού εσχίστη στα δύο.
0: Να σου πω, το καπάκι της κατσαρόλας είναι Ζουμί, το καπάκι της κατσαρόλας είναι.
3: Είναι το καπάκι του σερβιτόρου που πάει το φαγητό για να μην κρυώσει, να μην πάνε οι μύγες. Έτσι είναι ο θόλος. Είμαστε σε ένα κλειστό θόλο. Και τα μόνα ουράνια σώματα σφαιρικά που κινούνται είναι ο ήλιος, ο μαύρος ήλιος που γελάγανε και μόλις τον κάνανε Google το μαύρο ήλιο κατάπιαν τη γλώσσα τους αγγελάτους και οι υπόλοιποι, και η σελήνη, το οποίο είναι πλάσμα ψυχρού φωτός και δεν πατιέται. Επομένως δεν υπήρξε ούτε προσελήνωση, ήταν σκηνοθετικό κόλπο του Στάνλι Κιούμπρικ που το ομολόγησε.
2: Δηλαδή,
3: ο Δέρινγκ Φοντένικεν της NASA, ο πρώην διευθυντής, επειδή ήταν χρεωμένος ενώπιον Θεού και ανθρώπων με τα παραμύθια και την προπαγάνδα της NASA το 1958, έγραψε στο μνήμα του τον ψαλμό του Δαβίδ που αναφέρει για την επίπεδη γη. Και σας
2: λοιπόν, άκουσα, δεν μπορώ να ακούω βλακίες. Αυτή είναι η γης. Αυτή είναι η γης επίπεδη. Ο ήλιος πού είναι?
0: Είναι και κούφια. Είναι και κούφια, Ζουμί.
2: Κοίταξε, ένα λεπτό, γιατρέ.
0: Ζουμί, είναι κούφια, πάμε, σαν ένα λεπτό,
2: γιατρέ.
0: Σου,
2: γιατρέ, ένα λεπτό. Ας το Ζουμί. Προσέξτε. Με τις θεωρίες του Ζουμί, αυτή είναι η γης. Ο ήλιος είναι εδώ. Πάει και έρχεται εδώ. Εδώ είναι Αυστραλία, τώρα πρωί, και έχει ήλιο. Και εδώ είναι Φλόριδα, βράδυ, και δεν έχω ήλιο. Ύστερα λίγο θα έχουμε τον ήλιο έξω. Και ρωτάω το Ζουμί, εάν ήταν έτσι όπως τα λέει, ο ήλιος θα ήταν 24 ώρες, 24 ώρες όλο τον πλανήτη. Όταν όμως η γης είναι σφαιρική, όπως το μας, μπάλα δηλαδή, εδώ είναι ο ήλιος και από αυτή την πλευρά έχει σκοτάδι. Και δεν πάει ο ήλιος από εκεί. Και βλέπουμε και την απόδειξη με το φεγγάρι. το φεγγάρι το βλέπουμε πολλές φορές που είναι ολόκληρο το φεγγάρι. Άλλες φορές το βλέπουμε μισοφέγγαρο και άλλες φορές το βλέπουμε μονάχα λιγάκι έτσι. Γιατί? Διότι μπροστά από τη σελήνη πάει η γης και πίσω από τη γης είναι ο ήλιος. Και η σκιά της γης πέφτει επάνω στον πλανήτη τη σελήνη και δίνει αυτό το σχίσμα από μακριά. Πόσο απλό, αγαπητέ φίλε Ζουμί, πρέπει να σου το πω αυτό το πράγμα για να καταλάβεις ότι ο πλανήτης είναι σφαιρικός. Προτές ερχόμουνα από την Ουάσιγκτον. Αλλά ξέχασα να σου το πω αυτό το πράγμα. Όταν κοιτάξεις το βίντεο το οποίο τράβηξα από το αεροπλάνο και κοιτάξεις τα σύννεφα στο βάθος, βλέπουμε τον πλανήτη να είναι έτσι, δηλαδή σφαιρικός. Το βλέπετε τον πλανήτη. Όσο πιο ψηλά πας στον πλανήτη και πετάει το αεροπλάνο 5-6 χιλιάδες, ας πούμε, μέτρα κτλ., βλέπει τον πλανήτη να παίρνει μια μορφή σαν μια μπάλα. Λοιπόν, τι κουβεντιάζει τώρα, Ρεζουμί, μαζί τώρα, Αρλούμπε.
3: Κλεισμένο με έχει πάλι. Κλεισμένο με έχει πάλι.
2: Η NASA γράφει αυτή τη στιγμή. Ένα λεπτό, τι μου λέει η NASA. Ένα λεπτό. Ακούσανε τώρα οι μυστικές υπηρεσίες από μένα να μιλάω για αυτό το πράγμα. Και ακούνε και σένα και σε κοροϊδεύουν. Για να ακούσω. Ναι. Για να ακούσω ένα λεπτό.
3: Κλεισμένο με έχει πάλι.
2: Δεν σε έχω. Περίμενε, σούπα. Περίμενε. Να ακούσει τη μαντάση σου. Τι έχει να πει η μαντάση σου. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Είμαι αντάξει. Σημαίνει ότι θεωρείς πως ανταποκρίνεσαι στις προσδοκίες ή στις ευθύνες που έχουν τεθεί. Είναι σαν να λες πως είσαι στο ύψος των περιστάσεων.
2: Είμαι. Λοιπόν, πες μου κάτι. Ο πλανήτης Γης είναι σφαιρικός ή είναι flat?
5: Λοιπόν, ο πλανήτης μας είναι σφαιρικός. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όλες οι επιστημονικές αποδείξεις δείχνουν ότι η Γη έχει σφαιρικό σχήμα και αυτό μπορούμε να το δούμε και από τις φωτογραφίες του διαστήματος, αλλά και από τον τρόπο που λειτουργούν οι δορυφόροι. Έχουμε σφαιρική Γη και αυτό είναι υπέροχο.
2: Μάλιστα. Ζουμί, άκουσες.
3: Ναι, είσαι κλεισμένο ακόμα?
2: Όχι, είσαι ανοιχτός. Εντάξει, σε ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, άκου.
2: Άμα χρειαστεί μετά θα σε πάρω αργότερα. Εντάξει,
3: Άκουσε θελό.
2: Κάτι, Ζουμί, να ακούσεις τι είπε η μαντάσου σου. Ήταν στα καλά της σήμερα και σου είπε, είναι απαράδεκτος, είσαι απαράδεκτος. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η Γης είναι σφαιρική. Με αποδείξεις το λέμε αυτό.
3: Εγώ απαντάω τώρα, φασίστα, απαντάω.
2: Άμα μην είναι φασίστα, θα σου κλείσω και τη γραμμή.
3: Η αρχή της μηχανικής των ρευστών, είτε είναι γάλα, μέλι, λάδι, νερό κτλ., είναι ότι παίρνουμε το σχήμα του χώρου που ευρίσκονται, δηλαδή μια δεξαμενή, είναι ορθογώνια, ένα παραλληλόγραμμο. Και το νερό μέσα της παίρνει ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Η μπετονιέρα στον δρόμο που έχει ρευστό χαλίκι, μπετόν, παίρνει το σχήμα της μπάλας του ράγκμπι, και κουνιέται για να μην δείξει το μπετό. Το ίδιο και τα υγρά επάνω στη γη. Πάρε μία λεκάνη και βάλε μέσα πέτρες. Μιλάω. Με ακούς?
2: Ναι, σε ακούω.
3: Ναι, εάν πάρεις μία λεκάνη και βάλεις μέσα πέτρες και τη γεμίσεις με νερό, το νερό που σκεπάζει τις πέτρες είναι οι χαράβρες των ωκεανών, γιατί τα βουνά προεκτείνονται και μέσα στη θάλασσα. Και οι κορυφές που είναι έξω από το νερό από τη λεκάνη είναι οι κορυφές των βουνών. Κάνε λοιπόν το λάθος και γύρισε τη λεκάνη. Όλο το νερό θα χυθεί κάτω. Και εσύ μου λες τώρα ότι το κρουαζιερόπλοιο που εθίζεις στον τζόγο οικογένειες που κλείνουν σπίτια και πάτε κρουαζιέρες, ότι όταν πάτε...
2: Είσαι μουρλός. Άμα μου λες τέτοιες βλακίες, τι να σου πω. Τι να σου πω. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται.
1: Έλα, Άγγελε.
2: Καλησπέρα.
1: Εγώ.
2: Ναι, είσαι στην αέρα.
1: Θέλω να πω κάτι στο γιατρό.
2: Σε ακούει ο γιατρός.
1: Τα διαμερίσματα αυτά που είναι σε πληστηριασμό, τόσο κακό είναι αυτός που χτυπάει να τα πάρει. Τα πήρε από τους φτωχούς.
2: Ναι, από τους φτωχούς τα πήρε. Γιατρέ, απάντησε, σε παρακαλώ.
0: Ναι, είπαμε, τα πήρε από φτωχούς ανθρώπους. Ναι, το είπαμε. Για 30 χιλιάρικα.
1: Γιατρέ, ένα λεπτό. Αυτά τα δάνεια από πού τα πήραν οι φτωχοί?
0: Τι είπατε, δεν άκουσα.
2: Τα δάνεια.
0: Δεν ακούω, ναι.
2: Τα δάνεια λέει.
1: Από πού τα πήραν οι στόχοι.
0: Από τις τράπεζες τα πήραν, πού τα πήραν.
1: Από τις τράπεζες. Εάν δεν βγουν στον πληστηριασμό και θα τα δώσουν τράπα στους στοχούς.
0: Α, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ηθικό να πηγαίνεις να παίρνεις το αλλονού το σπίτι που άκουσε με, επειδή δεν είχε να πληρώσει και να του το παίρνεις εσύ. Είναι ανήθικο, δεν είναι ηθικό, το καταλαβαίνετε πως το λέμε. Δεν υπάρχει ηθική αξία εδώ μέσα. Το καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει κώδικα τιμής, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Γιατρέ, είσαι καλός γιατρός, αλλά για αυτά δεν σκαμπάλει καθόλου. Τα λεφτά της τράπεζας τα χρεωθήκαμε εμείς τώρα οι Έλληνες εκεί πέρα και πληρώνουμε αυτινόν τα δάνεια. Είναι άνθρωποι που λένε
0: δανείζονται λεφτά. Περιμένετε. Ναι, περίμενε, εσείς δηλαδή λέτε.
1: Ναι, γιατρέ, περίμενε. Είναι άνθρωποι που παίρνουν λεφτά από την τράπεζα, αγοράζουν μερσεντές και μετά λένε αν δεν πληρώσουμε όλοι θα μας τα χαρίσουν. Και ποιος θα τα πληρώσει αυτά, εσύ και εγώ θα τα πληρώσετε, δεν είναι. Όχι, γιατρέ. Όταν παίρνεις δάνεια από την τράπεζα θα το πληρώσεις. Αν δεν πληρώσεις.
0: Ακούστε να δείτε. Αυτό που λέτε είναι πολύ σκληρό. Ακούστε να σου πω. Δεν είναι ανθρωπιστικό αυτό που πιστεύετε. Δεν είναι ανθρωπιστικό. Δεν έχει ανθρωπισμό αυτό που λέτε. Εσείς λέτε δηλαδή να παίρνουμε το. Ακούστε. Εσείς υποστηρίζετε. Ακούσε με να λέω. Μα δεν με αφήνει να μιλήσω. Εσύ υποστηρίζεις. Πρόσεξε. Μου λες. Μα δεν με αφήνει να μιλήσω. Μου λέει να παίρνουμε του κόσμου του φτωχού τα σπίτια. Να έχει ο ένας 50 σπίτια. Και να μένει άνθρωποι άστεγοι στον δρόμο. Αυτό λέει. Να πετάμε τους ανθρώπους σε σκουπίδια στον δρόμο. Και να μένει άστεγοι. Αυτό λέει. Όχι, διαφωνώ κάθετα. Δεν είναι ανθρωπιστικό αυτό που λέτε. Δεν περιέχει ανθρωπισμό. Συγγνώμη, αλλά έχουμε χάσει και τον ανθρωπισμό μας. Αυτό δεν είναι ανθρωπιστικό που λέτε.
1: Γιατρέ, να πας σε κανένα μοναστήρι γιατί είσαι γαμόδε Τερέσα. Άγγελε.
2: Για παίζουμε μεγάλε. Άκουσε με, δεν κατάλαβα κι εγώ. Εσύ τι εννοείς δηλαδή, εφόσον είσαι χριστιανός, δεν τα λέω γιατρός μόνο. Έχουν βγει όλες οι ειδήσεις στην Ελλάδα. Το μακελιό, τα πάντα και τα κανάλια και λένε το εξής, ότι αυτή η γυναίκα έβγαλε στους δρόμους στοχούς ανθρώπους για να βγουν τα σπίτια τους σε πληστηριασμό και να τα πάρει αυτή με 38.000 ευρώ.
1: Όχι, δεν τους έβγαλε. Τα πήρε από την τράπεζα γιατί ήταν σε πληστηριασμό.
2: Τα πήρε από την τράπεζα, σηκώσει αυτή, χρησιμοποίησε, άκουσε με κάτι, χρησιμοποίησε τα λεφτά, χρησιμοποίησε τα λεφτά του Τέμπη. Αυτά που μαζεύτηκαν για να πάρει τα σπίτια των φτωχών. Αυτό είναι τώρα το σενάριο.
1: Άσε αυτή την περίπτωση του χριστιανού. Το σπίτι σου σήμερα κάνει μισό εκατομμύριο. Πριν 15 χρόνια ήταν 75.000 δάλλα. Είχαν βγει στον πληστηριασμό τέτοια σπίτια με 75.000 δάλλα. Γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα δάνεια άνθρωποι. Και τώρα να σου πω κάτι άλλο. Από τον Ιανουάριο και μετά θα βγουν πολλά σπίτια στον πληστηριασμό που τα πήρανε μισό εκατομμύριο. Και δεν μπορούν να πληρώσουν άνθρωποι.
2: Βεβαίως θα μπουν. Αλλά εδώ το νόημα ξέρεις ποιο είναι. Δεν είναι ότι κάποιος πήγε. Μπορούσα να πάω εγώ να τα πάρω με 30.000 δολάρια. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι. Ότι η γυναίκα αυτή. Άκουσε με αυτό για να καταλάβεις τι λέει και ο γιατρός. Ότι αυτή η γυναίκα κατερίμαξε το ταμείο των τεμπών στο σωματείο που κάνανε. Μάζεψε δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, εκατομμύρια. Τα μισά από αυτά πήγανε στις κατεχόμενες τράπεζες, στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου, σε τουρκικές τράπεζες, για να τα βγάλει έξω από την Ελλάδα, που ακόμα και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τις έκανε, όχι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, γενικά η κυβέρνηση κάτω, που τα βρήκε στα λεφτά, μέσα σε 6 μήνες, 2 μήνες εκεί πέρα, που τα βρήκε στα εκατομμύρια. Και αυτή τα έκρυψε στα λεφτά. Και τώρα αγόρασε και γούνες, αγόρασε και τα κούνια, αγόρασε αυτοκίνητο που κάνει πάνω από 100.000 γύρω και αγόρασε και τα σπίτια τώρα. Το καταλαβαίνεις, τι γίνεται. Αυτή ήταν σπασμένη. Αυτό τους λένε. Δεν είναι ότι γιατί τα πήρες.
1: Αλλά εκείνο που λέει ο γιατρός ότι είναι ανθρωπιστικό λέει να το παίρνεις στο σπίτι του ανθρώπου. Αφού πήρε το δάνειο και πήγε τα έφερα.
2: Ναι, εντάξει, ότι η τράπεζα τα πήρε όβρε και τα έβαλε σε πληστηριασμό, αυτή ξέρει. Και ήξερε πώς θα κάνει invest, όπως και άλλοι πολιτικοί στην Ελλάδα. Και άλλοι πολιτικοί στην Ελλάδα δεν έχουν πέσει έξω. Γι' αυτό και εγώ λέω πάντα ότι ο γιατρέ, αν είσαι εκεί, οι πολιτικοί στην Ελλάδα έχουν ψηφίσει, ένα αυτογιατρέ, έχουν ψηφίσει να προστατεύουν τον εαυτό τους. Με το να λέμε ότι έχεις βουλευτικό άσυλο. Εάν είσαι βουλευτής στην Ελλάδα, σαν τον Πιλιεράκη που λέει ο λόγος ή οποιοδήποτε άλλον, στην Ελλάδα όμως, ότι άμα σκοτώσεις κάποιον, δεν πας φυλακή. Εάν κλέψεις, κλέψεις το κράτος, δεν πας φυλακή. Αυτός είναι ο βουλευτικός. Θα πρέπει ο Έλληνας να βγει κάποιον, να βρουν ανθρώπους, να είναι συνεπείς, να είναι τίμοι και να αλλάξουν αυτό το νόμο στην Ελλάδα. Δηλαδή ένας βουλευτής ο οποίος θα κλέψει, θα πας φυλακή. Όπως πάνε στην Αμερική.
1: Αυτό κάναμε, Άγγελε, πριν, μετά τον Παπαδόπουλο εκλέξαμε ανθρώπους. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν διαβόλοι και τα κλέψαν όλα. Κατάλαβες? Αλλά μην μου πει ο γιατρός ότι δεν είναι ανθρωπιστικό όταν βγαίνει στην τράπεζα να το πάρει κάποιος άλλος να βγάλει τους ανθρώπους έξω από το σπίτι. Αυτοί θέλανε και βγήκαν έξω. Η δόση άμα ήταν 300 ευρώ, αυτοί δεν τα δίνανε. Και το θέλανε τσάμπα. Νομίζω ότι επειδή είναι αλαφραίοι θα τους καθαρίσει η κυβέρνηση.
2: Ναι.
1: Το κράτος, το νόνι, χαρίζομαι.
2: Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή σε ένα λεπτό. Καλό βράδυ. Παρακαλώ, η επόμενη γραμμή.
6: Έλα, Άγγελε.
2: Έλα, γεια σου Κώστα.
6: Γιατί ο Λεβέντης πέθανε, ρε, που ήταν ο πρόεδρος από το Ιάνωση Κέντρο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, πέθανε.
6: Ταμπτάκος ο ηθοποιός.
2: Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Περαστικά και στο Λεβέντη. Θα κάνουμε κάποια άλλη εκπομπή για το Λεβέντη. Ο Λεβέντης, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, δεν ακουγόμουν πριν, έπεσε η φωνή.
2: Ναι.
0: Αυτό που λέει είναι απέσιο, γιατί αφήσανε ανθρώπους στο δρόμο, δεν προστατεύεται πλέον την κατοικία. Αφήσανε ανθρώπους άστεγους για να τα παίρνει αυτή και να κάνει συλλογή τα διαμερίσματα.
7: Πάμε.
0: Εντάξει, είναι απάνω.
7: Τηλεφωνήστε στο Safety Harbor Resort and Spa.
2: Ναι, λέγε.
7: 66 Turner Street στο Clearwater και με τηλέφωνο.
2: Λέγε.
0: Ναι.
2: Ναι, σε ακούω, λέγε.
0: Ναι, αυτό πριν δεν ακουγόμουν, χάθηκε η φωνή. Λοιπόν, αυτό που λέει ένα απάνθρωπο, πήρανε φτωχών ανθρώπων το σπίτι και τους αφήσανε στον δρόμο, γιατί η πρώτη κατοικία δεν προστατεύεται. Και μείναν άστεγοι. Δηλαδή, αυτό, ο τύπος, θα τον πω τύπο, γιατί κύριο δεν μπορώ να τον πω, ο τύπος λέει να παίρνουμε δηλαδή των φτωχών ανθρώπων τα σπίτια, τους πετάμε στον δρόμο και να μένουν άστεγοι. Όχι, τύπε. Τύπος είσαι, κύριο, δεν θα σε αποκαλέσω. Να πετάμε τον
7: κόσμο στον
0: δρόμο. Σου να μιλάς έτσι, ντροπή σου.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, πρέπει να σας αφήνω. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, αυτά μέχρι στιγμής την εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας, 7 η ώρα με την ταινία μας και τώρα με τηλεμουσική κτλ. Ραντεβού και πάλι αύριο σε εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Να περνάτε καλά, την αγάπη μου από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Για το φίλο μας τον Κώστα, τον Χρήστο. Στο ίδιο, Χρήστο. Δεν μου πες πως πέρασες φυλακή. Ήταν όλοι μαζεμένοι, έλεγα, σου έκανα χάρη τώρα. Άφησα 220 άτομα ελεύθερα εχθές από τη φυλακή, τους αμόλυσα. Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν σας έκλεισα εγώ σε φυλακή. Εσείς πήγατε και παραδοθήκατε. Τι να σας κάνω. Όταν βγαίνεις αυτή την εκπομπή και με βλέπετε, αν γράφεις κάτι το οποίο το AI δεν αρέσει, γιατί το κανάλι μου τώρα εργάζεται με το AI, γι' αυτό βλέπετε παράξενες φωτογραφίες και graphics και αυτά. Λοιπόν, εργάζεται με το AI και δεν έχει σημασία ποια γλώσσα μιλάς. Αν σε ακούσει να μιλάς ή ακόμα και να γράψεις στο text message λέξεις οι οποίες δεν επιτρέπονται να ακουστούν σε αυτήν την εκπομπή, τις οποίες εγώ έχω δώσει διαταγή εγώ, ότι άμα πει ένας μα, που, μπλα μπλα τέτοια πράγματα, κατευθείαν θα τον πέσω σε φυλακή. Και εχθές είδα, γιατί κάποιο μου λέει, ο Κρις Τσόιος, ο φίλος μας, ας πούμε, που μιλάει και στον αέρα εδώ πέρα, κάτι έγινε, εντάξει, τον βρήκα, τον ελευθέρωσα. Αλλά μαζί είδα και άλλους εκεί πέρα που δεν έπρεπε να είναι έτσι κανονικά, έκανε ένα παράπτωμα. Εντάξει, θα δώσουμε και χάρη. Παιδιά, είστε ελεύθεροι όλοι. Είσαστε ελεύθεροι στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη του Άγγελου Αγγελάτου. Να μιλάμε, να συζητάμε, να γράφουμε, χωρίς όμως να κάνουμε επιθέσεις ο ένας τον άλλον. Ακόμα και αν δεν βρίζετε εμένα, έχω δει άτομα τα οποία υποστηρίζουν εμένα τράνταχτα, αλλά γράφουν μερικές λέξεις στο chat, τα οποία βρίζουν τον άλλον που γράφει. Και εκεί ας πούμε γίνεται μια ανομαλία και πάμε κατευθείαν το AI σε πετάει έξω από την εκπομπή. Εντάξει λοιπόν, καλό βραδάκι σε όλους και να περνάτε καλά αγαπητοί φίλοι. Την αγάπη μου από την ηλιόλουστη και στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Καλό μήνα σε όλους σας. Γεια σας.

το Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πράς. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Pros. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pineras Avenue, Tapas Pros. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθεσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
4: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

This is WPSO 1500 in New Poklitsi and WXYB 5020 in Indianapolis. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Aspa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor. Αναμνήσεις από το παρελθόν. Δύο μάτια.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Congo's Fruits, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Fruits ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Fruits, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Προσοχή, προσοχή. Το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club. Με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη. Μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Μίνς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε. Και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: accepted, and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

0: στο Greek's Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πράς. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφή. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Bars. Ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.